φωτίσει, για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

αρπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο τελικό στάδιο, η διαπραγματεύση ΗΠΑ Ιράν για την υπογραφή συμφωνίας που θα οδηγεί σε τερματισμό των συγκρούσεων αλλά και του ναυτικού αποκλεισμού. Το μνημόνιο κατανόηση θα οδηγήσει ακεχηρία σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ισραήλ θα πρέπει να αποσυρθεί, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στη Γενέβη, υπογραφή της τελικής συμφωνίας τις επόμενες ημέρες. Άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αναψυχής πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Κορδέλα των Αγγενιών κόπηκε χθες, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απόστολου της Κώστα, των Υπουργών Άκης Κέρτσου και Μαργαρίτης Χινά, βουλευτών, εκπρόσωπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Σήμερα εδώ ξεκινά το μέλλον της Δυτικής Θεσσαλονίκης, είπε ο Άκης Κέρτσος. Για μια ιστορική μέρα έκανε λόγο ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης. Η απόδοση του Μητροπολιτικού Πάρκου γιορτάζεται με τρίμερες εκδηλώσεις, δράσεις, συναυλίες, παιχνίδια και εκθέσεις. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει πραγματικότητα για να βελτιωθεί η ζωή των νέων. Έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα για να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων της, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδουλάκης κατά την επίσκεψή του το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Το Σαββατοκύριακο στον χώρο θα βρεθούν Δημήτρης Νατσιός και Μαρία Καριστιανού. Εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης η ανάθεση του έργου ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους. Ακολουθεί έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή την Τετάρτη, οπότε θα προκύψει και τυπικά ο προσωρινός ανάδοχος. Παρατείνεται έως τις 22 του μήνα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Έως το βράδυ της Παρασκευής είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Δύο συμμορίες νεαρών που πουλούσαν ναρκωτικά σε πλατείες και σχολείο των Βορείων Προαστίων εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων οι αρχηγοί 21 και 19 χρόνων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλοι δύο εμπλεκόμενοι. Στο πλαίσιο του αυτόφορου, συνελήφθη ο αντιδήμαρχος σύνδρευσης του Δήμου Κασάνδρας για το περιστατικό θαλάσσιας ρήπανσης στην ακτή Ακροτήρη, στο Πευκό Χώρι, λογοβλάβησε χερσαίο γωγό λιμάτων. Σε ισχύει προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην ευρύτερη περιοχή. Ανακοίνωση εν ώψη της αποστολής κοινοποιήσεων για χρώσεις τέλους ακίνητης περιουσίας σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα εξέδωσε ο Κεντρικός Δήμος. Αφορούν στα έτη 2021-2025 και θα αποσταλούν το επόμενο διάστημα. Σε ίσχυε από τις 11 το βράδυ, 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής, στο ύψος του κόμμου της Πηλαίας, λόγω κατεδάφης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος, στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animals.
6: Πιάνω.
7: Πιάλω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: FM 100.
9: η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
11: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Με ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί στην διάρκεια των ετών, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία, τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αυτό το ραντεβού που έχουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 έως τις 10. Καλή σας ημέρα! Καλώς βρισκόμαστε, μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου. Το σουκού είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούσαμε ιδιαίτερα στο στράτευμα. Και ναι, έχει καθιερωθεί πλέον. Πότε θα φύγεις, τι θα κάνεις το σουκού, γιατί μόνο στη λέξη είναι μεγάλο το σουκού. Σαββατοκύριακο, λες, πω, μεγάλο. Και το Σαββατοκύριακο περνάει πριν το καταλάβεις. Όλα ανάποδα, βρε παιδί μου, και αυτά στη ζωή, όλα ανάποδα. Και πάντα τέτοιες ημέρες μας έρχεται στο νου μια πρόταση που είχε γίνει παλιά. 4 μέρες εργασία, 3 μέρες Σαββατοκύριακο, δηλαδή να είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε λίγο εξισορρόπηση. Πώς λέει, έχουμε 3-8 ώρα, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ύπνο και 8 ώρες κάνε ό,τι θες. Ωραία, να έχουμε και μια περίπου εξισορρόπηση και στις ημέρες. 4 θα δουλεύουμε, 3 θα καθόμαστε. Μια χαρά θα ήταν. Δεκατρία ο μήνας Ιούνιος, κοντέψαμε στη μέση του δηλαδή. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ, που λέει το τραγούδι. Και εμείς θα είμαστε κοντά σας για όλο τον Ιούνιο. Όχι, όχι, όχι, υπερβολές. Θα σας λείψουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακό του. Μέχρι τότε έχουμε, γεροί να είμαστε. Πάντως εδώ θα είμαστε και σήμερα και αύριο, γεροί να είμαστε, 8 με 10, στο FM 100.

Για να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το καιρό, όπως πάντα αυτό κάνουμε. Για άλλους, κακός ο καιρός, γκρίνια. Α, ο καιρός, εγώ ένα Σαββατοκύριακο έχω, κοίτα τι μου έκανε. Κοίτα, ένα κατάσταση αυτή τώρα, βροχή, κρύο. Κρυώνει και η θάλασσα, πέφτει βροχή, κρυώνουν τα νερά. Για εμάς τους παραμένοντες εντός, αλλά τελικά και για αρκετό κόσμο, αυτές είναι ιδανικές συνθήκες καλοκαιριού. Με 20 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με 55% σχετική υγρασία. Εντάξει τώρα, αυτές είναι καλές συνθήκες τώρα, μη λέμε. Αυτές είναι καλές, πραγματικές. Αυτό είναι καλοκαίρι, είναι καλός καιρός. Τι θέλατε, να έχει 29-30 τέτοια ώρα για να πάμε στους 36-37. Εντάξει. Έχουμε μέχρι τον Ιούλιο που θα δούμε τέτοιες θερμοκρασίες.

Ναι, 29 σήμερα, καλά θα πάει. Έχουμε βαρδαράκι, βορειοδυτικό άνεμο. Γι' αυτό είμαστε με αυτές τις συνθήκες. Τη γλιτώσαμε φθηνά όσον αφορά τα καιρικά εδώ στην περιοχή μας. Τη γλιτώσαμε φθηνά γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα, κεντρική ιδιαίτερα, Θεσσαλία και τα λοιπά, εκεί έγινε το έλα να δεις. Με πολύ χαλάζι, άλλωστε τέτοιες εποχές χαλάζια έχουμε. Και τον Ιούλιο όταν αρχίζουν οι θερμοκρασίες έτσι και αλλάζουν απότομα, όταν έρχονται τα χαμηλά και βρίσκουν τα υψηλά, έχουμε ακριβώς αυτές τις συνθήκες, έχουμε χαλάζια. Εμείς φθηνά τη γλιτώσαμε, κυριολεκτικά. Ίσα ίσα κάτι τίς, κάτι ψηλόβροχα, κανά δύο κεραυνούς. Το ωραίο είναι ότι στη γύρω περιοχή, όσον αφορά το ρομαντικό κομμάτι, η γύρω περιοχή μας έδινε πολύ ωραίο θέαμα τα απογεύματα και το βράδυ με τις αστραπές τριγύρω μας. Αλλά δημιούργησε σίγουρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, γιατί ο Ιούνιος είναι ο θεριστής και αν είναι βρεμένα τα σιτάρια δεν τα μαζεύουν εύκολα, ή αν τα μαζέψουν δεν θα πιάσουν καλή τιμή. Έτσι από τα λίγα που ξέρουμε από τα αγροτικά και ό,τι έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες για σήμερα. Επίσης καλές καιρικές συνθήκες και για αύριο Κυριακή. Μην την αφήσετε την Κυριακή ανεκμετάλλευτη όσοι έχετε τη δυνατότητα. Όσοι έχετε φύγει εκτός, καλά κάνατε, να περάσετε πολύ καλύτερα από εμάς, ευχή μας. Και βεβαίως κάντε και καμιά βουτιά, δοκιμάστε το. Δευτέρα ξεκινάμε πάλι με καλές καιρικές συνθήκες. Δεν θα έχουμε θεματάκια, θερμοκρασία κοντά στους 30-31 βαθμούς, κάπου εκεί θα είμαστε. Την Τρίτη μία από τα ίδια, μια επανάληψη της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής η Τετάρτη μας δείχνει ότι λίγο θα μας ταμουσκέψει. Μέχρι στιγμής. Αλλά είναι, ξέρετε, είναι το παροδικό, είναι μια μικρή διόρθωση όπως τα λέγανε. Και επανερχόμεθε ξανά από την Πέμπτη στις θερμοκρασίες τις καλοκαιρινές. Άλλωστε θα έχουμε μπει και στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αυτά. Όλα καλά με τον καιρό. Όλα καλά με τον καιρό. Μην ανησυχείτε.

Islands in the stream, that is what we are. No one in between, how can we be wrong? Και πάρα πολύ ωραία λόγια μέσα στο αγαπημένο μας αυτό τραγούδι. Dolly Parton, Kenny Rogers. Καλή σας ημέρα, καλή μας ημέρα, 8 και 25, 13 Ιουνίου. Το 313 πάντως αναρτάται στην οικομίδια το διάταγμα των Μεδιολάνων. Ναι, το είχαμε και διαγώνισμα αυτό στην ιστορία. Λέγαμε τι θα πέσει στην ιστορία, τι θα γράψουμε. Το διάταγμα των Μεδιολάνων. Σημαντικό. Γιατί? Διότι ήταν το διάταγμα της ανεθέσπισης, της ανεξιθρησκείας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μέγας Κωνσταντίνος, Αύγουστος Λυκίνιος, σταμάτησαν τους διωγμούς των χριστιανών το 313, νομιμοποιήθηκε αν θέλετε η χριστιανική εκκλησία ως επιτρεπόμενη θρησκεία. Εγγυήθηκε δηλαδή την ανοχή του κράτους απέναντι στους χριστιανούς και όλες τις λοιπές θρησκείες που ζούσαν υπό των ειδωλολατρών. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, μπορεί το διάταγμα να έγινε το 313, αλλά χρειάστηκαν κάποια χρονάκια, γύρω στα 9, όταν ο Κωνσταντίνος μεταφέρθηκε ως μονοκράτορας μαζί με την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα τη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, εκεί τη Νέα Ρώμη, γι' αυτό και ακούτε στον τίτλο, στους τίτλους του Παναγιωτάτου Αρχιεπισκόπου, Οικουμενικού Πατριάρχη και Αρχιεπισκόπου, δηλαδή Πάπας Νέας Ρώμης. Εκεί ήταν λοιπόν η Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι λοιπόν οι χριστιανοί βγήκανε από τις κατακόμβες εκεί όπου έκαναν τις τελετές και όλα αυτά με το διάταγμα των Μεδιολάνων, δηλαδή του Μιλάνου επί της ουσίας. Μεδιόλανο. Αυτά το 313. Πολλά και διάφορα στην πάροδο των ετών. Έχουμε τον, το 1977 τον καταδικασμένο δολοφόνο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, τον James Earl Ray, να συλλαμβάνεται ξανά μετά την απόδρασή του από τη φυλακή. Το 1982 ο Φαχτ βασιλιάς, γίνεται βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας μετά το θάνατο του αδελφού του Χαλίντ. Όπως επίσης διαβάζουμε, το 1983 ο Pioneer 10, διαστημικό σκάφος, το πρώτο που ταξίδεψε πέρα από τη ζώνη των αστεροειδών και εξερεύνησε το Δία από κοντά. Το Δία, τον οποίο τον είχαμε σε θέαση την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν εκεί κοντά και με την Αφροδίτη, είχε ωραίες βραδιές, καθαρές βραδιές, καθαρό ουρανό η εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε έναν ωραίο ουρανό. Για μας τους ρομαντικούς, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς για το ρομαντικό, όχι γιατί είχαμε το τη θέαση. Δεν είναι καιρός για ρομαντικούς όπως φαίνεται.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Λούι Επάτσο Ντιλέι. Δηλαδή, να το πούμε επί το ελληνικότερον, την πάτησε μαζί της. Αυτός είναι τρελαμένος μαζί της. Έτσι, επί το ελληνικότερον δηλαδή, για να μην ξεχνιόμαστε.

0: στις αναζητήσεις που κάνω μέσα στα διάφορα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκω διάφορα. Τα περισσότερα δεν θα τα έλεγα αδιάφορα. Έχει όμως κάποια που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Βλέπω λοιπόν ότι αύριο, 14 του μήνα, είναι η μέρα εθελοντή αιμοδότη. Ω, λέω μάλιστα. Για να δω τι άλλο έχει. Ψάχνοντας, βλέπω ότι έχει και μία πανελλήνια λαμπαδιδρομία εθελοντών αιμοδοτών. Μπα, λέω, κοίτα τι γίνεται. Και μάλιστα είναι και η 24η. Τι λες, πώς δεν το έχουμε δώσει σημασία, να πούμε έτσι, τόσα χρόνια, πώς δεν το γνωρίζαμε? Και συνομιλώντας με φίλους μου λέει, μπα, γίνεται τέτοιο πράγμα? Λέω, ναι, ακούστε, λέω, το Σάββατο, γιατί θα έχουμε φιλοξενούμενο. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ήδη τον κύριο Θεολόγο Ζώτο. Ο κύριος Θεολόγος Ζώτος, θα τον ακούσετε, είναι ένας ιδιαίτερα ευχάριστος άνθρωπος. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Μας αντιπροσωπεύει όμως και στον ΟΗΕ από μια εξίσου ισχυρή θέση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην εκπομπή μας. Καλημέρα, κύριε Ζώτο.
1: Καλημέρα, κύριε Τσαρουχά μου. Δική μου η τιμή και η χαρά παράλληλα που είμαι μαζί σας και για όλα αυτά τα ωραία πράγματα, την πολύ όμορφη εισαγωγή που κάνατε, μάλλον τόσο και για την Πανελλήνια Ομοσπονδία, αλλά και για τη λαμπαδιδρομία μας.
0: Αν εγώ κάνω μια εισαγωγή για να παρουσιάσω κάποιον, εσείς έχετε κάνει ένα πολύ δυνατό, ένα πολύ μεγάλο έργο, ιδιαίτερα χρήσιμο, και όσο πάει γίνεται και μεγαλύτερη ανάγκη να είναι σε ζήτηση, να το πω έτσι, αυξάνεται η ζήτηση. Έχετε να κάνετε με τους εθελοντείς αιμοδότης. Μάλλον πείτε μας εσείς την ιστορία, μην τα λέω εγώ, πείτε μας εσείς όλα αυτά τα οποία είναι γύρω από την Πανελλήνια Ομοσπονδία και γενικότερα τον εθελοντή αιμοδότη.
1: Εμείς, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, και της οποίας έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος από το 2025 και παράλληλα ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας. Η Ομοσπονδία μας λοιπόν έχει ως μέλη της περίπου 70 συλλόγους σε όλη τη χώρα, από όλη τη χώρα, όπου η δουλειά μας και μέλημά μας είναι η προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών και η ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω των δράσεων, των ποικίλων δράσεων που εφαρμόζουμε και πραγματοποιούμε ανά την Ελλάδα. Που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι σύλλογοι μέλη μας, με οδηγίες και υπό τη σκέπη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, πραγματοποιούν εκατοντάδες εθελοντικές αιμοδοσίες κάθε μήνα σε όλη τη χώρα, δράσεις ενημέρωσης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερωτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, ενημέρωση στο δρόμο. Είμαστε παντού. Όπου μας δίνεται ο χώρος και ο τόπος, ναι, είμαστε παντού. Και βέβαια, ναι, η εμβληματικότερη δράση, όπως είπατε και εσείς, που εφαρμόζουμε, είναι η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, και η οποία χθες είχαμε την τελετή έναρξη στην Ξάνθη. Πήραμε την αφή της φλόγας, κάναμε την αφή της φλόγας στον Ιερό Ναό Αγίας Κατερίνης, στο γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος. Και σήμερα έχετε και αποκλειστικό. Και όλα τώρα έχω τη φλόγα και την πηγαίνω να τη μεταφέρω στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, όπου είναι ο τόπος που γεννήθηκε η ιδέα της Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών το 2002. Και όσοι ήρθετε παραδοσιακά, ο πρώτος σταθμός πάντα της φλόγας, γιατί η τελετή έναρξης και η αφή της γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη.
0: Ωραία.
1: Οπότε όπου και να ανάψει η φλόγα κάθε χρόνο, ο πρώτος σταθμός είναι το Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Ως τη μίση Μενεγγέν.
0: Και συνεχίζει ή μένει εκεί?
1: Συνεχίζει για 2 μήνες το πολύμηνο ταξίδι της. Περνάει, διασχίζει από όλη την Ελλάδα με διοργανωτές, τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, τους δήμους, τις περιφέρειες, συλλόγους και φορείς, και τον Οκτώβριο του κάθε έτους καταλήγει στην πόλη όπου φιλοξενεί την αφικτιονία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που εμείς το λέμε το Πανελλήνιο Συνέδριο, το Επιστημονικό Συνέδριο Εθελοντών Αιμοδοτών, και εκεί πραγματοποιείται και τελετή λήξης. Δηλαδή πρώτα προηγείται η τελετή λήξης της λαμπαδιδρομίας και παράλληλα ξεκινάει
0: το συνέδριο. Μάλιστα, μάλιστα. Με την ευκαιρία λοιπόν τώρα που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω, είπατε κάνετε δράσεις στα σχολεία, ενημέρωση. Τι ανταπόκριση βρίσκεται από τα παιδιά, πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά το θέμα της αιμοδοσίας?
1: Τα χρόνια, στα δικά μας τα σημερινά τα χρόνια, κύριε Τσαρουχά μου, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, γιατί και η πληροφόρηση είναι πιο γρήγορη και πιο εύκολη πλέον, τόσο στα παιδιά όσο και στους νέους και στους ενήλικες. Τα παιδιά με μεγάλη χαρά αποδέχονται αυτή την πρώτη πληροφορία, γιατί εμάς στόχος όλων μας είναι ότι το παιδί όταν βρίσκεται στην μικρότερη βαθμίδα την εκπαιδευτική, όπως είναι το νηπιαγωγείο ή το δημοτικό, δεν μπορεί να λάβει κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις με την έννοια της επιστημονικής τεκμηρίωσης.
0: Ναι, δεν μπορεί να αντιληφθεί όλα αυτά. Λογικό είναι.
1: Είναι πολύ λογικό και εμείς δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο, γιατί θα ήταν αποτυχές. Οπότε η επιστημονική ομάδα, η επιστημονική επιτροπή, αποτελούμενη από ιατρούς, καθηγητές, δημοσιογράφους, καθηγητές πανεπιστημίου της Ομοσπονδίας μας, έχει δημιουργήσει αυτό το λεγόμενο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές, όπου στις βαθμίδες τις πρώτες, όπως είναι το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, παρουσιάζεται η εθελοντική αιμοδοσία μέσω ενός παραμυθιού και μέσω παιχνιδιού, με διάφορα σκητσάκια, τον σταγονούλη που λέμε, την πορεία του μέσα στο ανθρώπινο σώμα, όλα εικονογραφημένα, για να μπορέσει το παιδί να το δεχτεί πιο εύπεπτα και πιο ευχάριστα.
0: Μάλιστα.
1: Έπειτα, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, η πληροφορία αρχίζει να γίνεται λίγο πιο εξειδικευμένη και πλέον ο μαθητής μας, φτάνοντας στην ηλικία των 18 ετών, έχει ήδη γίνει ένας συνειδητοποιημένος εθελοντής αιμοδότης. Και ξέρετε, κύριε Τσαρουχά μου, αυτό φαίνεται και από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζει η χώρα μας, γιατί το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας δεν μπορεί να φανεί μέσα σε ένα χρόνο, μπορούν να φανούν μετά από κάποια χρόνια. Φέτος λοιπόν, το 2025, και με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, η χώρα μας είναι η πρώτη χρονιά που παρουσιάζει 10.000, έχει συγκεντρώσει 10.000 παραπάνω μονάδες αίματος από κάθε άλλη χρονιά. Που αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι πάντοτε μιλάμε πως η χώρα μας έχει έλλειμμα σε αίμα, δεν είναι αυτάρκης αίμα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ο πραγματικός αριθμός του ελλείμματος είναι 20.000 μονάδες αίματος το χρόνο. Φανταστείτε λοιπόν ότι μέσα σε μια χρονιά κατά 50% μειώθηκε αυτό το έλλειμμα. Οπότε αυτό σημαίνει λίγη προσπάθεια από όλους μας και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να δούμε τη χώρα μας αυτάρκη σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.
0: Κύριε Ζώτο, αυτό το νούμερο, αυτά τα νούμερα που ακούω είναι εκπληκτικά. Δηλαδή μου λέτε ότι είχαμε έλλειψη 10.000 και ξαφνικά έχουμε έλλειψη μόνο 10.000. Δηλαδή από τις 20.000 πέσαμε στο 50, λέτε 50%.
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να ξεκολλήσουμε. Συγκεντρώναμε 530.000 μονάδες αίματος. Οι ανάγκες της χώρας μας περίπου ετησίως είναι 550.000 αίματος και εμείς συγκεντρώνουμε πάντοτε 530. Δεν μπορούσε να ξεκολλήσει η βελόνα που λέμε.
0: Μάλιστα. Πολύ καλό. Αισιόδοξο επιτέλους, να ακούσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα.
1: Αισιόδοξο πολύ, και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια όλων, όχι μόνο στη δική μας. Και βέβαια δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και όλα τα μέσα της χώρας μας, που πάντοτε προβάλλουν τέτοιες ιδέες και αφυπνίουν με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ξέρετε σας έχουμε μεγάλη ανάγκη, όλους σας, ειδικά για τα μηνύματα.
0: Μη συζητάτε, τουλάχιστον στα τόσα χρόνια που είμαι, είναι πολλά, δεν χρειάζεται να τα λέω, είναι πάνω από 30 τα χρόνια που είμαι στα ραδιοτηλεοπτικά. Πρωταρχικός μας ρόλος, μου τουλάχιστον πρωταρχικός μου ρόλος, ήταν ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνία, μια σωστή ενημέρωση, απλή σωστή ενημέρωση τεκμηριωμένη, έτσι ώστε να φέρνει κάποιο αποτέλεσμα, και μακάρι από ό,τι φαίνεται τα καταφέραμε όλοι μας όλα αυτά τα μέσα, όπως λέτε. Γιατί και εμείς έχουμε αιμοδοσία, δηλαδή έχουμε και πριν συνομιλήσουμε είχαμε ένα μικρό ενημερωτικό διάλειμμα και ακριβώς έχουμε μετάδοση για την αιμοδοσία της Νεάπολης εδώ στη Θεσσαλονίκη που γίνεται και εντάξει, τι να κάνουμε, προσπαθούμε όλοι με τον τρόπο μας.
1: Παραδοσιακά ο σταθμός της, ο σταθμός σας, παραδοσιακά έχει αφιερώσει πολλές χιλιάδες ώρες για την εθελοντική αιμοδοσία και ο ίδιος ο σταθμός, και είμαι πολύ υπερήφανος που μιλάω και χαρούμενος μαζί σας, διότι σε πάρα πολλές κουβέντες ανά την Ελλάδα και μιλώντας και λέγοντας ότι είμαι από το Κιλκής, μια όμορη πόλη της Θεσσαλονίκης, όλοι οι γνώστες μου κάνουν αναφορά για το ραδιόφωνο σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους όλων των συναδέλφων εργαζομένων εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο για τις ευχαριστίες που δίνετε. Θα τις μεταφέρω και εγώ με τον τρόπο μου. Να είστε καλά.
1: Είμαστε περήφανοι που σας έχουμε και που μιλάω μαζί σας.
0: Καλοσύνη σας, τιμή μας. Πείτε μου λίγο, είστε και Γενικός Γραμματέας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αιμοδοσίας. Και αυτό εδώ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο προς τον ΟΗΕ. Κάπως έτσι είναι η σχέση.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αιμοδοσίας είναι το ανώτατο, το τριτοβάθμιο όργανο που εποπτεύει τις ομοσπονδίες αιμοδοτών του πλανήτη.
0: Μάλιστα. Και είστε Γενικός Γραμματέας.
1: Είμαι ο πρώτος Γενικός Γραμματέας που εκλέγομαι στα 72 χρόνια λειτουργίας του φορέα. Άμυστα, εθελοντικά φυσικά, έτσι, καμιά από αυτές τις θέσεις δεν είναι έμυστες. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους διοχετεύει την ενέργειά του, ναι, σε αυτό που εκπροσωπεί. Και δεν είναι μόνο συμβουλευτικό το όργανο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός. Έχει πολλές φορές και παρεμβατικές. Έχει και παρεμβατικά αποτελέσματα, γιατί πάρα πολλές φορές καλούμαστε από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να πάρουμε κάποια μέτρα για κάποιες χώρες, όπως είναι η αποκλεισμή των αιμοδοσιών, ειδικά στην Αφρική που παρουσιάζουν πολλά μεταδοτικά και λοιμώδη νοσήματα όλο το χρόνο. Εκεί πρέπει να παίρνουμε τις σωστές και τις γενναίες αποφάσεις να απαγορεύεται η εθελοντική προσφορά αίματος για κάποια διαστήματα. Όλα αυτά βέβαια με επιτήρηση σωστή από την επιδημιολογική επιτήρηση από τους επιστήμονες που διαθέτουμε. Και ο οργανισμός αυτός, για να σας απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε πριν, ο Παγκόσμιος ΟΗΕ έχει κάποιες επιτροπές, όπως είναι και κάποια συμβούλια, όπως είναι το Κοινωνικό και το Οικονομικό Συμβούλιο του ΟΗΕ. Κάποιες επιτροπές, ειδικά στις επιτροπές υγείας, πάντοτε υπάρχουν κάποιες υποεπιτροπές που τις απαρτίζουν και κυρίως επιλέγονται εκπρόσωποι από τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται ευρύτερα με την υγεία. Όπου εκεί τι κάνουν, επιλέγουν έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Μισελίνου, επιλέγουν έναν εκπρόσωπο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αιμοδοσίας, επιλέγουν κάποιον εκπρόσωπο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έτσι 5-6 φορείς διεθνούς.
0: Και για να ολοκληρώσουμε, έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε σχετικά με την Παγκόσμια Αιμοδοσία? Τι γίνεται στον κόσμο με την αιμοδοσία?
1: Την αιμοδοσία. Αυτό που πρέπει να σας πω και να νιώθουν όλοι οι Έλληνες υπερήφανοι, ότι είμαστε στην πρώτη πεντάδα στην εθελοντική προσφορά αίματος και βέβαια είμαστε η πρώτη χώρα, ίσως και η μοναδική στον κόσμο, που πραγματοποιεί μοριακούς ελέγχους στις προσφερόμενες μονάδες αίματος με τα υψηλότερα στάνταρς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω.
0: Ακούω θαυμάσια στοιχεία.
1: Είναι θαυμάσιο αυτό. Νιώθουμε πραγματικά πολύ χαρούμενο, ειδικά όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό και τα ακούω, τα λαμβάνουν τα αυτιά μου αυτές τις πληροφορίες. Νιώθω πραγματικά και εγώ πάρα πολύ ωραία και πολύ χαρούμενος για τη χώρα μας, γιατί έχουμε μάθει να λέμε μόνο τα άσχημα, να μιζεριάζουμε. Δείτε όμως ότι υπάρχουν και πολύ ωραία πράγματα και πολύ ουσιαστικά και πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για αυτά.
0: Ακριβώς και αυτός είναι ο σκοπός μας και μέσα από αυτή την εκπομπή, να βγάζουμε, επειδή λέμε ότι είμαστε εκπομπή καλής διάθεσης και θετικής σκέψης.
1: Και έτσι ακριβώς.
0: Οπότε η επικοινωνία μας πάντα είναι με καλή διάθεση, δεν έχουμε σκοπό ούτε να μην μακρηγορώ. Καλή διάθεση και θετική σκέψη και με όλα τα στοιχεία τουλάχιστον για την αιμοδοσία που μας δώσατε, εμένα μου δημιουργούν και καλή διάθεση. Και θέλω να πιστεύω ότι μεταφέρεται και η θετική σκέψη όλων. Μας οδηγεί δηλαδή σε μια ακόμα πιο θετική σκέψη για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της αιμοδοσίας.
1: Εάν δεν έχετε... Και να μην φοβάται ο κόσμος, κύριε Τσαρουχάμ, να μην φοβάται. Είναι μια πράξη ακίνδυνη, τόσο ωφέλιμη, πολύ ωφέλιμη τόσο για τον ίδιο τον αιμοδότη όσο και για τον ίδιο τον λήπτη. Είναι μια πράξη απλή. Δεν κοστίζει και το αίμα μας δεν αγοράζεται και δεν πουλιέται και πουθενά. Προσφέρεται μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι ύψιστη πράξη αγάπης και πρέπει αυτό να το καταλάβουν όλοι. Έτσι. Όταν θα το συνειδητοποιήσουν πραγματικά, νομίζω ότι θα είναι και η μέρα που θα δούμε και τη χώρα μας αυτάρκη σε αίμα. Και χρόνια πολλά βέβαια και στους εθελοντές αιμοδότες μας για αύριο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Ειλικρινείς ευχαριστίες, κύριε Ζώτο. Ειλικρινείς ευχαριστίες για την επικοινωνία.
1: Από καρδιά σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλων μας.
0: Καλή διαδρομή να έχετε στην 24η Πανελλήλια Λαμπαδιδρομία για να πάτε και στο Ξυλόκαστρο. Ωραίο μέρος τώρα για να τα λέμε κιόλας. Ωραίο το Ξυλόκαστρο.
1: Και εκεί υπάρχει και το υποκατάστημα της Ομοσπονδίας μας, ξέρετε, κύριε Τσαρουχάμου.
0: Α, μάλιστα. Α, εντάξει, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πάρει όλες τις απαραίτητα, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να γίνει το Ξυλόκαστρο το άνδρο της εθελοντικής αιμοδοσίας.
0: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να ευοδοθούν όλες οι προσπάθειές σας. Μακάρι. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Χάρηκα πολύ, χάρηκα, καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, και εγώ, κύριε Ζώτο, σας ευχαριστώ. Θεολόγος Ζώτος. Μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο αυτό το όνομα, προσωπικά ο καθένας και η καθεμιά, να δείτε την ιστορία του κυρίου Ζώτου όσον αφορά την αιμοδοσία και το γιατί τόσο ενδιαφέρον και τόση προσπάθεια και τόση εξέλιξη. Από ένα προσωπικό γεγονός του δεν νομίζω να ήταν, αν και έχει δημοσιευθεί, δεν θα ήθελα να το μεταδώσουμε, αλλά από μια προσωπική του εμπειρία, μια δυσάρεστη προσωπική του εμπειρία, ξεκίνησε όλο αυτό και έτσι έχουμε την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, που ήδη ξεκίνησε χθες όπως ακούσατε στην Ξάνθη και θα φτάσει σήμερα στο Ξυλόκαστρο και θα συνεχίσει όλο αυτό εδώ, δηλαδή φως μέσα από την αιμοδοσία. Και όλα αυτά γιατί αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Μπράβο σε όλους, συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές και ευχές να αυξηθεί ο πληθυσμός και τα μέλη ακόμα πιο πολύ. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

Σε τρία λεπτάκια δελτίο ειδήσεων, γιατί θα είναι ακριβώς 9. Αμέσως μετά εμείς και πάλι εδώ κοντά σας για μία ώρα, δηλαδή έως τις 10.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ, 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής, στο ύψος του κόμμου της Πηλαίας, καθώς είναι σε εξέλιξη η καταβάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Το πρωί της Κυριακής αναμένεται ο καθαρισμός της περιοχής, προκειμένου να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία όλη η περιφερειακή. Με τα μαθήματα ειδικότητας, τεχνολογία υλικών, οικοδομική, μηχανές εσωτερικής καύσης και ψηφιακά συστήματα συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι οποίοι ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους τη Δευτέρα με τρία ακόμη τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας. Την επόμενη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα αρχής γερωμένης από τα αγγλικά. Άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού. Η κορδέλα των εγγενείων κόπηκε παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απόστολου Τζικώστα, των Υπουργών Άκης Κέρτους και Μαργαρίτης Χινά, βουλευτών, εκπρόσωπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Σήμερα εδώ ξεκινά το μέλλον της Δυτικής Θεσσαλονίκης υπό Άκη Κέρτσος. Για μια ιστορική μέρα έκανε λόγο ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης. Η απόδοση στο κοινό του Μητροπολιτικού Πάρκου γιορτάζεται με τριήμερες εκδηλώσεις, δράσεις, συναυλίες, παιχνίδια και εκθέσεις. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα για να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων της, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδουλάκης κατά την επίσκεψή του χθες το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Το Σαββατοκύριακο στον χώρο θα βρεθούν Δημήτρης Νατσιός και Μαρία Καριστιανού. Εγκρίθηκε από την Αρμόδια Επιτροπή του Κεντρικού Δήμου η ανάθεση του έργου ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους. Ακολουθεί έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή την Τετάρτη, οπότε θα προκύψει και τυπικά ο προσωρινός ανάδοχος. Παρατείνεται έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Έως το βράδυ της Παρασκευής είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Στην τελική ευθεία η ενίσχυση του δυναμικού του ΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών. Τις επόμενες μέρες θα οριστούν ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ως το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται εξασθένιση των έντονων για την εποχή καιρικών φαινομένων. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασίες σήμερα μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου. Εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο της SpaceX στο Nasdaq αφού ξεκινώντας τη διαπραγμάτευσή της $150 μετά τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σημείωσε άνοδο άνω του 27% και έκανε έτσι τον Elon Musk τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον πλανήτη. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας, ο Εμίλιος Τσαρουχάς, σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα.
9: Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλημέρα σας ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε, είναι η δεύτερη ώρα μετάδοσης για το Σάββατο. Είμαστε κοντά σας Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί. Σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου. Και τα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα, ή αν θέλετε τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, είναι τελείως διαφορετικά από αυτά του χειμώνα, της άνοιξης και του φθινοπόρου. Και το λέμε αυτό γιατί οι περισσότεροι προγραμματίζουν να μετακινηθούν ακόμα πιο συχνά από όσο το κάνουν τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα. Τώρα, ψάχνοντας, ξέρετε, είμαστε από αυτούς που ψάχνουμε διάφορα θέματα καθημερινότητας, κοινωνίας, οικονομικά, αγροτικά, ενέργεια, όλα αυτά τα σχετικά. Αυτά έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Αφήνουμε όμως κάτι τις, αφήνουμε στην άκρη το πνεύμα. Δεν ψάχνουμε τόσο πολύ, δεν ασχολούμαστε με το πνεύμα, το οποίο όσο να είναι το έχουμε αφήσει στην άκρη λίγο. Δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε, έτσι ακούμε. Είμαστε σε μια κοινωνία με διάφορους χαρακτηρισμούς από διάφορους που είτε έχουν σχέση με την κοινωνία, είτε συμμετέχουν, είτε εξελίσσουν την κοινωνία. Όπως και να έχει, στις 14 του μήνος, δηλαδή σαν αύριο, Κυριακή, μας άφηνε ένας πολύ μεγάλος, ο Maximilian Carl Emil και αυτός, Weber. Ο Weber, έτσι επί το γερμανικότερο, γιατί ήταν γερμανός κοινωνιολόγος, ήταν και πολιτικός οικονομολόγος, έφευγε από την ζωή το 1920, άφηνε πίσω του όμως ένα πολύ μεγάλο έργο. Και δεν είναι τυχαίο ότι από τους σχετικούς και όλους αυτούς που ασχολούνται με την κοινωνιολογία, την επιστήμη της κοινωνιολογίας, θεωρείται και ο πατέρας της. Έχουμε το 1926 εδώ στη Θεσσαλονίκη να ιδρύεται η πρώτη έδρα κοινωνιολογίας στο Απιθύτα. Βέβαια, το Απιθύτα πλέον, από τη στιγμή που κάποια στιγμή αργότερα επιμεταξά καταργήθηκε αυτή η έδρα, έκτοτε δεν έχει μια καθαρή έδρα κοινωνιολογίας. Έχουν άλλα πανεπιστήμια. Ψάχνοντας από εδώ, ψάχνοντας από εκεί για να ενημερωθούμε τι γίνεται με την κοινωνιολογία, έπεσα επάνω σε μια δημοσίευση που έχει να κάνει με τον Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων. Α, λέω, εδώ είμαστε. Ψάχνοντας βρήκα την πρόεδρο, την κυρία Ευαγγελία Τσαπατσάρη, την οποία την έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να συνομιλήσουμε σήμερα, έτσι μια πρώτη επικοινωνία σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνιολογία. Και η κοινωνιολογία νομίζω ότι είναι αυτό που πλέον αφορά όλους μας. Και όλοι λέμε, κυρία Τσαπατσάρη, ότι έχουμε αλλάξει, η κοινωνία έχει αλλάξει. Σε τι έχει αλλάξει λοιπόν η κοινωνία? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τα λέμε σήμερα και όχι, ναι, αύριο, γιατί έχετε μια δική σας, έχετε κάτι ιδιωτικό να κάνετε, οπότε είπαμε να τα πούμε μία μέρα πριν, έτσι, με την ευκαιρία του θανάτου του Βέμπερ, ναι, της βεμπεριανής θεωρίας και κοινωνιολογίας. Σας ακούω. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα ξαναπώ και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, έτσι, να πούμε δύο πράγματα σήμερα με αφορμή τον θάνατο πριν από 106 χρόνια του Max Weber, που όντως, όπως είπατε, θεωρείται ο πατέρας της κοινωνιολογίας της σύγχρονης, ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης κοινωνιολογίας, μαζί με τον Durkheim και τον Karl Marx. Ξέρουμε εμείς που τον έχουμε διδαχτεί ότι πραγματικά το έργο του έχει επηρεάσει βαθιά την κοινωνική θεωρία, την πολιτική θεωρία, και βασιζόμαστε στις θεωρίες του ακόμα και τώρα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και κάποια πράγματα. Όπως είπατε, Η πρώτη έδρα κοινωνιολογίας ήταν στο ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη, σε εσάς. Ήταν έδρα, όχι τμήμα. Mm-hmm. Και ήταν, υπήρξε κάτοχος της έδρας, υπήρξε ο πολύ έτσι γνωστός, φημισμένος κοινωνικός επιστήμονας, ο Αυροτέλης Ελευθερόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει και καθηγητή στη Ζυρίχη, όπως ξέρουμε. Mm-hmm. Αυτό η έδρα, το είπατε, γιατί ιδρύθηκε και το 1933 αντίστοιχη έδρα από τον Παναγιώτη Κανελόπουλο στη νομική σχολή του ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Ναι, ναι, στο Καποδιστριακό. Αυτό, λοιπόν,
1: mm-hmm. Στο ΕΚΠΑ, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν διεκόπη από τη δικτατορία του Μεταξά το 1936. Γιατί όμως? Γιατί από τότε και δυστυχώς

0: έχει υποθεί αυτό και από πολιτικό και στέλεχος της κυβέρνησης σήμερα, πριν από χρόνια, πριν να βρίσκεται δηλαδή σε αυτό, από σημερινό υπουργό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πραγματικά η κοινωνιολογία, η οποία είναι μια επιστήμη που μελετάει τα πάντα όσα αφορούν τον άνθρωπο και την κοινωνία, θεωρούνταν μια επιστήμη επικίνδυνη. Εξού λοιπόν και όλο αυτό, το ότι υπήρχε αυτή η διακοπή μέχρι τη μεταπολίτευση. Έκτοτε, για να πούμε λίγο την ιστορία, δημιουργήθηκε το πρώτο τμήμα κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το οποίο του χρόνου, το 27, γιορτάζει 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Αυτό έγινε το 84. Συγχωρείτε λίγο ότι είναι ο λαιμός μου λίγο κάπως. Και ιδρύθηκε και στο ΡΕΣ τμήμα κοινωνιολογίας, το οποίο λειτουργήσε το 87. Δεν λειτουργήσε παρά την ίδρυσή του, δηλαδή το 84, λειτουργήσε 3 χρόνια αργότερα. Εμείς λοιπόν, εγώ και άλλοι συνάδελφοι που είμαστε βέβαια εν ενεργεία και στο πεδίο, ήμασταν από τους τυχερούς, γιατί ήμασταν οι πρώτοι κοινωνιολόγοι που βγήκαμε Έλληνες εδώ στην Ελλάδα. Οπότε έχω να πω ότι με όλες τις δυσκολίες που υπήρξαν, τα τμήματα δημιουργήθηκαν. Τώρα έχουμε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχουμε και στο ΕΚΠΑ, και θεωρούμε ότι πραγματικά είναι η επιστήμη η οποία θα έπρεπε να διδάσκεται από μικρή ηλικία στα παιδιά, γιατί αυτό που καταφέρνει, αν αναφερθούμε στην διδασκαλία, έτσι, ναι, ναι, και όχι στο πεδίο, είναι να δημιουργεί μία κριτική σκέψη στα παιδιά και να ανοίγει το μυαλό. Εμείς τουλάχιστον όσοι σπουδάσαμε αυτή την επιστήμη, αυτό ακριβώς πάθαμε.
1: Αν θυμάμαι καλά στα δικά μου τα νιάτα, ακόμα εκεί στο Λύκειο κάπου, νομίζω κάναμε κοινωνιολογία, είχαμε το μάθημα της κοινωνιολογίας. Μιλάμε για 80 τώρα. Ναι, εκεί 80, 82, 83, κάπου εκεί. 81, ναι. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα βιβλίο κοινωνιολογία. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλά πράγματα. Ίσως ήταν εκεί η εποχή που δεν ξέρω, δεν θέλω να πω ότι έφταιγαν άλλα, έφταιγε η διδασκαλία. Θα πω ότι έφταιγα εγώ που
0: μπορείτε
1: μάλλον δεν άκουγα καλά.
0: Μπορείτε να το πείτε όμως, γιατί για πολλά χρόνια δεν διδασκόταν από κοινωνιολόγους.
1: Α, μάλιστα.
0: Για πολύ καιρό. Δεν διδασκόταν από κοινωνιολόγους το μάθημα. Μιλάμε για εκείνες τις δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά υπήρξε στα σχολεία, καταργήθηκε ως πανελλαδικός εξεταζόμενο μάθημα το 21 και αφαιρέθηκε και από άλλες βαθμίδες. Οπότε πλέον τώρα δεν έχουμε κοινωνική και πολιτική αγωγή. Είναι εκτός, τέλος πάντων, των σπουδών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Βλέπω όμως ότι η κοινωνιολογία έχει πάρα πολλούς κλάδους. Δηλαδή έχει κοινωνιολογία που λέει η κοινωνιολογία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας. Έχει κοινωνιολογία της διδακτικής, κοινωνιολογία της οικονομίας. Η κοινωνιολογία λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έχει γίνει αυτός ο διαχωρισμός?
0: Που, από δηλαδή, την εκπαίδευση.
1: Ναι, λέει ας πούμε ο καπιταλισμός ως γέννημα της δυτικής μεταφυσικής κατά τον Max Weber. Τώρα δεν θέλω να βαρύνουμε πολύ.
0: Έτσι, ναι, μην το βαρύνουμε, γιατί νομίζω ότι και οι ακροατές μας δεν θα...
1: Σωστά.
0: Δεν θα τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το επιστημονικό, ναι, κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Αλλά μια γενική γνώση,
0: οποιοσδήποτε
1: δηλαδή...
0: μπορεί να μπει, οποιοσδήποτε μπορεί να μπει και να δει, παραδείγματος χάρη, τι πρέζευε ο Βαξ Μπέμπερ και οποιοσδήποτε, έτσι, από τους πατέρες της κοινωνιολογίας, αλλά μια και είναι αύριο η επέτειος του θανάτου του. Αυτό που εμείς όμως μπορούμε να πούμε και να... δώσουμε να καταλάβει έτσι τον κόσμο και να μην μπερδευόμαστε με άλλους κλάδους και ειδικότητες, είναι ότι η κοινωνιολογία είναι η επιστήμη, η οποία μελετάει την κοινωνία και τη συμπεριφορά.

0: των ανθρώπων, καθώς και όλα τα κοινωνικά φαινόμενα, στην καθημερινή μας ζωή.
1: Σωστά.
0: Και δεν εστιάζει αποκλειστικά μόνο στο άτομο. Και όπως λοιπόν είχε πει και ο Βέμπερ, πάμε από το ατομικό στο ομαδικό και στο συλλογικό και πώς μπορούμε αυτό να το αναπτύξουμε. Και για να έτσι να έχουμε μία έτσι πιο οριστική γνώση και ξεκάθαρη, η κοινωνιολογία έχει πολλές εφαρμογές. Πολλούς τομείς απασχόλησης, όπως είπατε. Είναι στην εκπαίδευση, είναι στο δημόσιο τομέα, είναι στην έρευνα, στο HR, στο ανθρώπινο δυναμικό, είναι στα μέσα επικοινωνίας, είναι στη ΜΚΟ, είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε μεγάλη γκάμα στο πεδίο, στην κοινότητα. Είναι στην υγεία, κοινωνιολογία της υγείας, είναι η κοινωνιολογία του τουρισμού.
1: Ναι.
0: Υπάρχει δηλαδή πολύ ευρεία αντίληψη και ευρύ τομείς που μπορεί να ασχοληθεί η επιστήμη.
1: Είπατε για κοινωνιολογία του τουρισμού. Γνωρίζετε αν διδάσκεται αυτό σε κάποιες σχολές?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο να διδαχτεί ακριβώς κατά αυτόν τον τρόπο,
1: αλλά...
0: γιατί εμείς έχουμε τη βάση σαν επιστήμη για να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε τι είναι η κοινωνιολογία του τουρισμού, τι κάνει, εξετάζει τον τουρισμό ως ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή πώς τα ταξίδια διαμορφώνουν ανθρώπινες σχέσεις, πώς επηρεάζουν πολιτισμικές ανταλλαγές, πώς επιδρούν στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και των, των τοπικών κοινωνιών. Έτσι. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ζουν στα νησιά μας, στα τουριστικά, τα αναπτυγμένα νησιά, είναι σε δήμους και ασχολούνται με αυτό.
1: Αχα, μάλιστα.
0: Ασχολούνται δηλαδή και με αυτή, και με την έρευνα και με την ανάπτυξη. Είδατε, πιάσατε την κοινωνιολογία του τουρισμού, πραγματικά είναι ένα εξειδικευμένο κομμάτι, αλλά βλέπετε πόσο, τι εφαρμογή μπορεί να έχει. Κάτι που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς.
1: Είναι, δηλαδή, αν μπορώ να καταλάβω καλά, έρχεται η κοινωνιολογία του τουρισμού θα έχει να κάνει εκτός από την καταγραφή και το...
0: εκτός από την έρευνα, δηλαδή.
1: Την έρευνα και ως στατιστική που έρχονται, τι κάνουν, τι ζητούν, τι δεν ζητούν οι ξένοι κτλ. Πιάνει και το κομμάτι που λέγεται ο τοπικός πληθυσμός, πώς αντιδράει σε αυτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αλληλεπίδραση λοιπόν ανάμεσα στους τουρίστες, τους επισκέπτες και αυτούς που τους υποδέχονται. Τους
1: Μάλιστα.
0: ανθρώπους που μένουν εκεί. Τι αλλαγές προκαλούνται σε όλα τα επίπεδα.
1: Κυρία Τσαπατσάρη, εσείς είστε ευχαριστημένοι από την εξέλιξη της κοινωνιολογίας όσον αφορά τη συνδρομή της στην εξέλιξη της κοινωνίας? Γιατί είπατε λίγο πριν ότι πρέπει να φύγουμε από το ατομικό που έλεγε και ο Μπέβερ και να πάμε στο ομαδικό. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι και από το ομαδικό έχουμε αρχίσει και γινόμαστε λίγο πιο ατομιστές, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Κοιτάμε δηλαδή λίγο πιο πολύ τον εαυτό μας, όχι μόνο κλεινόμαστε στον εαυτό μας, δρούμε, συμμετέχουμε στην κοινωνία ως μονάδες απομονωμένες. Και όχι μέσα στο ομαδικό κόμμα, μέσα στην ομαδικότητα που θα έπρεπε να έχουμε. Να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, να σεβαστούμε τον διπλανό μας. Είναι έτσι τα πράγματα ή εμένα μου φαίνονται έτσι?
0: Όχι, εσάς πολύ σωστά σας φαίνονται. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Η εξέλιξη, καταρχάς να πούμε, να διαχωρίσουμε της επιστήμης της κοινωνιολογίας με την διαφοροποίηση της κοινωνίας, έτσι. Για να πάμε λιγάκι στο πρώτο κομμάτι, εξέλιξη της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα, όχι. Ακαδημαϊκά είναι πάρα πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Στην πράξη βρισκόμαστε συνεχώς να αντιμετωπίζουμε εμπόδια. Δηλαδή στο πώς οι συνάδελφοι, όλοι μας δηλαδή, έχουμε την δυνατότητα να εργαστούμε στο πεδίο.
1: Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή, δεν γίνεται αυτό?
0: Όχι, κοιτάξτε, έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα σαν Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων για να ενταχθεί ο κλάδος φορείς του δημοσίου, ας το πούμε αρχικά, δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, υγεία και παιδεία κτλ. Όμως, ένα πράγμα θα σας πω, έτσι, για να το, σαν χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα σχολεία, και βέβαια είναι ένας θεσμός ο οποίος δεν λειτουργεί σωστά, γιατί είναι ανά πέντε σχολεία συνήθως, ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός ως μια υποστηρικτική δομή. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπολείπεται ο κοινωνιολόγος. Εμείς πάντα μιλάμε και συζητάμε για διεπιστημονική ομάδα σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την κοινωνία από τη γέννηση του ανθρώπου μέχρι το θάνατό του. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε εδώ. Δεν μας δίνει δηλαδή το κράτος, η πολιτεία, τη δυνατότητα να συμμετέχουμε, που θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη η συμμετοχή μας. Οπότε αν έχεις τρεις επιστήμονες να ασχοληθούν συνεργατικά με όλα αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο, όπως το είπαμε ως παράδειγμα αυτή τη στιγμή, δεν θα ήταν πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα?
1: Πολύ πιθανό, ναι. Πολύ πιθανό.
0: Όταν έχεις, όχι, δεν είναι πιθανό, είναι σίγουρο. Είναι βέβαιο. Γιατί έχεις τρεις κοινωνικούς επιστήμονες οι οποίοι θα σκύψουν πάνω από τα προβλήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και θα προσπαθήσουν να τα λύσουν, και ένας άνθρωπος παραπάνω ειδικός σίγουρα θα βοηθήσει. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε. Δεν, παρά το ότι το έχουμε ζητήσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι παρά το ότι ακαδημαϊκά η κοινωνιολογία στην Ελλάδα έχει πάει πάρα πολύ καλά, εξελίσσεται, υπάρχει έρευνα, υπάρχει μελέτη, έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές, εξαιρετικά πανεπιστήμια, στην πράξη και στο πεδίο πρέπει να διεκδικήσουμε και να αγωνιστούμε, να παλέψουμε δηλαδή για αυτό που θεωρούμε εμείς αυτονόητο. Να υπάρχουν δηλαδή κοινωνιολόγοι παντού όπου χρειάζονται. Και η αλήθεια είναι, από την 35ετή εμπειρία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, να σας πω ότι όπου υπάρχει συνάδελφος έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και έχει προχωρήσει το όφελος στην κοινότητα σε πολλά επίπεδα. Αυτό όσον αφορά την επιστήμη. Ναι.
1: Ναι, ναι, όχι αυτό. Δηλαδή όλα αυτά που λέτε μου ακούγονται έτσι περίεργα. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί τη χρησιμότητα του κοινωνιολόγου σε μια κοινότητα μαθητική κιόλας? Ποιος μπορεί να είναι αυτός?
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτά ξεκινάνε από πιο πάνω, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι συντεχνιακό. Είναι συντεχνιακό. Μπορεί.
0: Κοιτάξτε, χωρίς να, ακούστε να δείτε, χωρίς να θέλω να μπω σε κάτι τέτοιο για άλλες ειδικότητες, που σαφώς μπορεί να υπάρχει. Θεωρούμε όμως ότι αυτά ξεκινάνε από την κρατική πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, σίγουρα αν υπάρχει ένας τεχνιακός κλάδος που στην Ελλάδα και αν υπάρχουν, δεν είναι όμως αυτό το οποίο καθορίζει το πώς θα εξελιχθεί κάτι τέτοιο. Έχουμε υπουργεία, έχουμε υφυπουργεία, έχουμε κάποιους θεσμούς, υπάρχει ιεραρχία η οποία τα ορίζει αυτά. Θεωρούμε ότι όχι, ακόμα δεν έχει γίνει αντιληπτό. Δεν έχει γίνει αντιληπτή η θυσιμότητα και το όφελος, που θα το ξαναπώ έτσι και ας γίνομαι κουραστική, στην πράξη έχει αποδειχτεί περίτρανα όπου υπάρχουν συνάδελφοι που δουλεύουν στο πεδίο, έτσι.
1: Άρα να
0: σε
1: πούμε,
0: όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής.
1: Άρα να προτείνουμε.
0: Άρα να πούμε ότι είναι θέμα πολιτικής αυτό.
1: Και να προτείνουμε τους πολιτικούς μας ή αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την πολιτική να διαβάσουν Max Weber.
0: Θα είχαν... να τους πούμε να διαβάσουν και Max Weber και Dickey και Marx και όλους τους θεμελιωτές της κοινωνιολογίας, της επιστήμης της κοινωνιολογίας, και Kant και τέλος πάντων όλους, αλλά να ανοίξουν το μυαλό τους και να δουν τη χρησιμότητα, γιατί πραγματικά έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη χώρα να πάει μπροστά και στην πράξη.
1: Ωραία. Μια πρώτη επικοινωνία, μια πρώτη συνάντηση ραδιοφωνική, τηλεφωνική με την κοινωνιολογία. Είπαμε και στην κατηδίαν επικοινωνία που είχαμε ότι θα τα λέμε έτσι σε χρονικά διαστήματα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για διάφορα θεματάκια που πιστεύετε και εσείς ότι είναι χρήσιμα να ακούγονται, έτσι για να υπάρχει και ανάμνηση και αφύπνιση και γνώση στο κάτω-κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Ένα δευτερόλεπτο.
1: Βεβαίως, στη διάθεσή σας.
0: Να τελειώσω,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Σε αυτό που είπα, έχουμε πάει από το ομαδικό στο ατομικό, θα συμφωνήσω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Διαφοροποιείται η κοινωνία μας. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας αυτό να αλλάξει. Γιατί να ξέρουμε, και αυτό είναι, το έχει αποδείξει η ιστορία, ότι αν δεν κινηθούμε συλλογικά, τίποτα δεν αλλάζει στην κοινωνία μας.
1: Είμαστε σύμφωνοι.
0: Έτσι, δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Είμαστε σύμφωνοι. Έτσι. Από εμάς, στη διάθεσή σας, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς με τον δικό μας τον τρόπο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να συμβάλλουν, και ιδιαίτερα το FM100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στη διάθεσή σας, όποτε είναι κάτι της, και είναι σίγουρο ότι θα είναι και χρήσιμο για όλους. Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας.
0: Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια
1: σας. Ευαγγελία Τσαπατσάρη είναι η πρόεδρος των Ελλήνων Συλλόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων. Με την ευκαιρία του θανάτου του Μαξ Βέμπερ, έτσι της ανάμνησης αυτής, αυτού του πολύ σημαντικού κοινωνιολόγου, και βεβαίως των 100 χρόνων από την πρώτη έδρα 1926-2026, η πρώτη έδρα κοινωνιολογίας εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Τώρα υπάρχουν μόνο τμήματα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αβελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αβελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

9 και 38, πρωινό Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026. Ιούνιος. Απ' την αρχή του θεριστή, του δερπανιού μας η γιορτή. Γενάρη πίνουν το κρασί, το θεριστή το ξίδι. Θεριστής με το δρεπάνι, τον καιρό του δεν το χάνει. Ιούνι στρέφει κεράσια στα μπέλη και ψάλτη το Τζίτζι Καστέλι. Και διάφορα άλλα τέτοια, καλώς τον ετοθεριστή, όπου μας εγλιτώνει και με τα στάρια τα πολλά, το σπίτι μας φορτώνει. Και πολλά τέτοια για τον Ιούνιο. Σε πολλές περιοχές της χώρας έχει ήδη αρχίσει ο θερισμός. Ο Ιούνις στο κάτω-κάτω είναι ο θεριστής. 13 του μήνα, σαν σήμερα, το 1886 έφευγε από τη ζωή ένας βασιλιάς της Βαυαρίας, ο Λουδοβίκος ο Δεύτερος. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε αυτό διότι μέσα από μια ταραχώδη, θα τη λέγαμε, ζωή, άφησε πίσω του αρκετά. Άφησε πίσω του τι? Βασικά άφησε το περίφημο αυτό το κάστρο, το Neuschwanstein, το πιο γνωστό κτίσμα του Λουδοβίκου, το οποίο είναι χτισμένο στις Βαυαρικές Άλπεις. Εκεί βέβαια στο Füssen, στο Schwangau, είναι και το Hohenschwangau, όπου είναι το παλάτι στο οποίο μεγάλωσε. Αυτός όμως ήθελε να κάνει ένα δικό του. Είχε θέματα με τα κάστρα, ήθελε να κάνει κάστρα. Αγαπούσε πάρα πολύ το Wagner, τον κλασικό συνθέτη. Πολλές στιχογραφίες μέσα, αν μπείτε στο Neuschwanstein, πολλές στιχογραφίες απεικονίζουν σκηνές από τα έργα του Wagner. Βέβαια αυτός δεν το πρόλαβε, για να... είχε πολλή δουλειά και δεν το πρόλαβε, διότι πέθανε περιέργως στη Στάμπεργκερζέ. Και μάλιστα υπάρχει σε κάποιο σημείο της λίμνης, εκεί όπου βρέθηκε το πτώμα του, υπάρχει και ένας σταυρός μέσα στη λίμνη, κοντά στην ακτή. Πώς έχουμε εμείς εδώ στο Θερμαϊκό το φεγγάρι, κάπως έτσι φανταστείτε ότι εκεί στη λίμνη έχουν ένα σταυρό. Και έχουν τελείται επιμνημόσυνη δέηση κάθε 13 Ιουνίου, είναι η ημερομηνία όπου πέθανε, βρέθηκε το πτώμα του εκεί. Άλλο ένα από τα παλάτια που έκανε, να πούμε ότι το Neuschwanstein είναι αυτό το κάστρο το οποίο αποτέλεσε έμπνευση για το κάστρο της ωραίας κοιμωμένης στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Walt Disney. Άλλο ένα από τα κάστρα είναι το Lindenhof. Επίσης, πολύ ωραίο μέρος, απομονωμένο, ήταν τα θερινά ανάκτορα, θα μπορούσαμε να πούμε. Σας δίνουμε τώρα ιδέες για να ξέρετε, άμα θέλετε να κάνετε ένα ταξιδάκι στη Γερμανία, επιλέξτε τη Βαυαρία, εκεί τις Βαυαρικές Άλπεις. Στο νότο θα το λέγαμε. Και βέβαια υπάρχει και ένα πολύ ωραίο εκεί στο Lindenhof, το... η σπηλιά της Αφροδίτης, εκεί παραδίπλα. Εμπνευσμένη από την πρώτη πράξη της όπερας Tanzhäuser. Και η λίμνη που βρισκόταν στο εσωτερικό της φωτίζονταν με κόκκινο, πράσινο και μπλε φως, παραγόμενο από μία εκ των πρώτων ηλεκτρικών μονάδων στη Βαυαρία. Ο βασιλιάς Κύκνος, εξού και όλο το Neuschwanstein και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Λουδοβίκος ο Δεύτερος. Μια ακόμη όμως προσωπικότητα, μια ακόμη προσωπικότητα ιδιαίτερα χρήσιμη στην κοινωνία, η οποία χάνονταν σαν σήμερα, ένας υπέροχος άνθρωπος, γεννιόταν σαν σήμερα, συγγνώμη, ο John Forbes Nash.
το 1928. Ένας υπέροχος άνθρωπος, η ταινία με πρωταγωνιστή το Russell Crowe, όπου αφηγούνταν, διηγούνταν και καταγράφονταν η ζωή, παρουσιάζονταν η ζωή του John Nash, του Αμερικανού αυτού μαθηματικού και οικονομολόγου, ο οποίος τιμήθηκε το 1994 με το Νόμπελ Οικονομικών για τη συμβολή του στη θεωρία παιγνίων. Δημιούργησε την έννοια της ισορροπίας για παιχνίδια μη μηδενικού αθροίσματος. Ισορροπία Νας. Και βέβαια η έννοια της ισορροπίας του Νας έχει εφαρμογή στις ημέρες μας, εδώ και χρόνια βέβαια, στην πληροφορική, στην τεχνητή νοημοσύνη, την πολιτική και βέβαια στη βιολογία. Ο Νας, όπως τα είδαμε και στην ταινία, υπέφερε από σχιζοφρένεια και μάλιστα από τα 31 του χρόνια. Έζησε μέχρι τα 86. Την ξεπέρασε τη σχιζοφρένεια στα 62 του. Έζησε έως τα 86. Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα 23 Μαΐου του 2015. Είναι από αυτά τα οποία χρειάζονται αναφορά για να γνωρίζουμε το τι γίνεται, διότι πολλά πράγματα δεν γίναν έτσι. Τα βρήκαμε έτσι, αλλά έχουν δημιουργηθεί με κάποιον τρόπο, με πολλή προσπάθεια, με πολύ κόπο. Η ταινία επίσης βραβεύτηκε με 4 χρυσές σφαίρες, προτάθηκε για 8 βραβεία Όσκαρ, πήρε 4 Όσκαρ καλύτερης ταινίας μεταξύ αυτών. Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany. Αν δεν την έχετε δει, A Beautiful Mind στα αγγλικά, ένας υπέροχος άνθρωπος, η ελληνική έκδοση.

9:53. 7 λεπτάκια για την ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας. Πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα το απόγευμα, σήμερα 13 του μήνα Ιουνίου, Σάββατο, στις 8 η ώρα, στο μνημείο, στον αύλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Μεσσηνίων Μακεδονίας Θράκης, ο Καπετάν Άγρας, θα κάνει μια τελετή στη μνήμη του ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα και Ανθυπολοχαγού του Ελληνικού Στρατού, Τέλου Αγαπινού, του Καπετάν Άγρα δηλαδή, το συμβολικό του όνομα Καπετάν Άγρας. Το μνημείο που είναι εκεί, το Μαρμάρινο Μνημείο, είναι σμήλευση του Ευάγγελου Φυλακτού. Το πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, που είναι ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και την εκδήλωση πλαισιώνει η χοροδία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, τα Χωραλάκια, σε διδασκαλία και διεύθυνση της κυρίας Άλκης της Τόγια. Σήμερα, 8 η ώρα, στον αύλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, εκεί όπου είναι και το μνημείο του ήρωα Τέλου Αγαπινού, δηλαδή του Καπετάν Άγρα. Είναι μια εκδήλωση του Συλλόγου Μεσσηνίων Μακεδονίας Θράκης, ο Καπετάν Άγρας.

Αυτά. Ολοκληρώνουμε. Θα αφήσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής να κυλήσει μουσικά, τραγούδια επιλεγμένα και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα εδώ στο FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και βέβαια στο tv100.gr, όπου εκεί θα βρείτε και το σύνδεσμο μέσω της, το link επί το ονομαζόμενο, για να μπορέσετε να ακούσετε την εκπομπή. Εάν δεν έχετε ελεύθερη λήψη, θα την ακούσετε μέσα από το διαδίκτυο FM 100. Να είστε καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Λίγο παραπάνω προσοχή αυτές τις μέρες, γιατί έχουμε και επισκέπτες από τις γύρω χώρες. Ξέρετε, οι διαδρομές δεν είναι και ότι το καλύτερο και το πιο εύκολο, όπως και οι οδηγικές συνήθειες διαφέρουν πάρα πολύ τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε άλλωστε εδώ και χρόνια τον όρο Sunday Drivers. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά και γεροί να είμαστε αύριο το πρωί και πάλι εδώ κοντά με 2 ώρες πρωινής κυριακάτικης απόλαυσης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο κόκκινο λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, χαμηλές ταχύτητες και στη Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ στην περιφερειακή, λόγω του αποκλεισμού και των δύο ρευμάτων στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας εξαιτίας της καταδάφης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος, στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κομμάτι μετά την Πηλαία, στο ρεύμα προς τα δυτικά, αλλά και στο, μέχρι το ύψος των Κωνσταντινουπολιτικών. Το πρωί της Κυριακής αναμένεται ο καθαρισμός της περιοχής, προκειμένου να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η περιφερειακή. Τραγωδία τα ξημερώματα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Νεκροί 56χρονοι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συνεφλήθηκαν από βιομηχανικό πλυντήριο στην επιχείρηση όπου εργάζονταν. Η νέα καπεγκλωβίστηκε από το μηχάνημα με τη συνδρομή πυροσβεστών. Με τα μαθήματα ειδικότητας τεχνολογία υλικών, οικοδομική, μηχανές εσωτερικής καύσης και ψηφιακά συστήματα, συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους τη Δευτέρα με τρία ακόμη μαθήματα ειδικότητας. Την επόμενη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού. Η κορδέλα των Αγγενιών κόπηκε παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απόστολου της Ζικώστα και των Υπουργών Άκης Κέρτσου και Μαργαρίτης Χινά. Σήμερα εδώ ξεκινά το μέλλον της Δυτικής Θεσσαλονίκης, είπε ο Άκης Κέρτσος. Για μια ιστορική μέρα έκανε λόγο ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης. Η απόδοση του Μητροπολιτικού Πάρκου στους πολίτες γιορτάζεται με τριήμερες εκδηλώσεις, δράσεις, συναυλίες και εκθέσεις. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα για να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων της, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδουλάκης κατά την επίσκεψή του χθες το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Σαββατοκύριακο στον χώρο θα βρεθούν Δημήτρης Νατσιός και Μαρία Καριστιανού. Παρατείνεται έως τις 22 του μήνα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των καθαρισμένων οικοπαίδων. Έως το βράδυ της Παρασκευής είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Στην τελική ευθεία ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών. Τις επόμενες ημέρες θα οριστούν ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη, Ισιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ως το μεσημέρι, οπότε και να μένετε εξασθένιση των έντονων φαινομένων. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ, αίσθηση δροσιάς και θερμοκρασία μέγιστη το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης στους 27 βαθμούς. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τις Ισραηλινές επιχειρήσεις σε Συρία και Λίβανος άμεση απειλή για την Τουρκία. Απαντώντας, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Τούρκο πρόεδρο αντισημιτικό δικτάτορα, με τη σχέση των δύο χωρών να βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο.
10: Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
12: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: μια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη καταδάφης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover σε ισχύ από τις 11 το βράδυ. 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας. Ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση μετά τον κόμβο της Πηλαίας στην περιφερειακή και μέχρι τον λίγο πριν τον K12, ενώ στο κόκκινο είναι εδώ και ώρα η λοφόρος Κωνσταντίνου Καραβαλής στο ρεύμα προς τα ανατολικά, η Κατσιμίδη στο ρεύμα καθόδου, τμήμα της Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Γεωργίου Παπανδρέου. Στα δυτικά, χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στη λοφόρο Μίκη Θοδωράκη, στο ρεύμα καθόδου, μετά τους αμπελόκηπους. Τραγωδία τα ξημερώματα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Νεκροί 56χρονοι εργαζόμενοι, οι οποίοι υποδιευκρίνηστες για την ώρα συνθήκες, νεφλήβοι από βιομηχανικό πλυντήριο στην επιχείρηση όπου εργάζονταν. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το μηχάνημα με τη συνδρομή πυροσβεστών. Περιοδία στη Ρόδο, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από Λίλα Μενδών και Άδων Γεωργιάδη. Πρώτος σταθμός του στο Παλαιό Νοσοκομείο της Ρόδο και αμέσως μετά όλη μένα στη μία το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα περιηγηθεί στο κέντρο της πόλης και αμέσως μετά θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο Περβόλα στη μεσογειακή πόλη της Ρόδου. Ανοιχτό για το κοινό από χθες το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αναψυχής πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Χθες έγιναν τα εγγένεια, παρουσία του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Απόστολου Τζικώστα, των Υπουργών Άκης Κέρτους και Μαργαρίτης Χινά και τοπικών αρχών. Σήμερα εδώ ξεκινά το μέλλον της Δυτικής Θεσσαλονίκης, είπε ο Άκης Κέρτσος, για μια ιστορική μέρα έκανε λόγο ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα για να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων της, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αργότερα χθες το Μητροπολιτικό Πάρκο. Το Σαββατοκύριακο θα βρεθούν στο χώρο Δημήτρης Νατσιός και Μαρία Καριστιανού. Με 4 μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους τη Δευτέρα με τα τελευταία 3 μαθήματα ειδικότητας. Την επόμενη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Έως τις 22 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και τη δήλωσή τους στο σχετικό Μητρό. Έως το βράδυ της Παρασκευής είχαν δηλωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Το Ιράν έχει εργοθετήσει την είσοδο του πυρηνικού συγκροτήματος στο Ισφαχάν για να αποτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, μεταδίδει το CNN. Πηγές του Αμερικανικού δικτύου υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό είναι πλέον πολύ επικίνδυνη, πολύ πιο επικίνδυνη, δύσκολη και χρονοβόρα σε σχέση με ένα μήνα πριν. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
6: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
12: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
13: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
14: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
15: FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Το κόκκινο η περιφερειακή όδος από το ύψος της Τούμπας μέχρι λίγο πριν τη συμβολή της με την Μουδανίου, λόγω και των εργασιών στον κόμβο της Πηλέας για την κατεδάφη του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Υπενθυμίζεται ότι από τις 11 το βράδυ είναι σε ισχύ 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου της Πηλέας, με συνέπεια κυκλοφοριακά προβλήματα πριν και μετά τον κόμβο λόγω των εκτροπών. Ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση σε πολλά σημεία εντός πολυδομικού συγκροτήματος, στα δυτικά, στη λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα, στο κέντρο κυρίως στην Εγνατία, ενώ στο κόκκινο είναι η Κατσιμίδη στο ρεύμα καθόδου, η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλής σε όλο το μήκος της, τμήμα της Βασιλίσσης Όλγας, της Αδριανοπόλεως και της Βενιζέλου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στην λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Περιοδία στη Ρόδο, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οδευόμενος από Λεμενδόν και Άδων Γεωργιάδη. Πρώτος του σταθμού στο παλαιό νοσοκομείο της Ρόδου και αμέσως μετά ο Λιμένας. Λίγο μετά τη μία, ο Πρωθυπουργός, με βάση το πρόγραμμά του, θα περιηγηθεί στην πόλη και θα συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες και αμέσως μετά θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο Περβόλα στη μεσογειακή πόλη της Ρόδου. Ανοιχτό για το κοινό από χθες και επισήμως το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, μετά τη μεταμόρφωση του πρώην στρατοπέδου στον χώρο πρασίνου, αναψυχής πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Χθες έγιναν τα εγκαίνια και η απόδοση του Μητροπολιτικού Πάρκου θα γιορτάζεται και το επόμενο διήμερο με εκδηλώσεις, δράσεις, συναυλίες, παιχνίδια και εκθέσεις. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά επισκέφθηκε χθες το απόγευμα και ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα για να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων της. Το Σαββατοκύριακο θα επισκεφθούν τον ίδιο χώρο Δημήτρης Νατσιός και Μαρία Καριστιανού. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη, η οποία υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο στην επιχείρηση όπου εργάζονταν. Η νέα καπεγκλωβίστηκε από το μηχάνημα με τη συνδρομή πυροσβεστών. Στην Ανακρή 3 Αιγαίου απολογεί το 65χρονο Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Επιμένει στην αθωότητά του και αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στη διπλή ανθρωποκτονία. Με 4 μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι οποίοι ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους τη Δευτέρα με τα τελευταία 3 μαθήματα ειδικότητας. Την επόμενη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, αρχής γερμανής από τα αγγλικά. Την Τρίτη παράλληλα ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια της χώρας, εξετάσεις που θα διαρκέσουν έως τις 19 του μήνα. Το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλε περιορισμούς πρόσβασης στα δύο ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας Anthropic για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εντολή αφορά κάθε ξένο υπήκο, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της εταιρείας που δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκότητα, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αβελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αβελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Τικ τακ, τικ τακ.
11: Μεσημέρι στην πόλη.
10: Λα μπλα μπλα.
11: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λα λα.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πο πο πο.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
12: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
13: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
14: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
15: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει, και ο χειμώνας καλός είναι.

άλλη μία. Και άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου. Τον κόσμο γύρισα

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου προς τη Χαλκιδική, αλλά και προς τις κοντινές παραλίες. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στη Λεωφορογεωργική Σχολή. Χαμηλές ταχύτητες σε τμήμα της περιφερειακής. Στο κόκκινο παραμένει η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Στο κόκκινο η Κατσιμίδη κυρίως στο ρεύμα καθόδου. Χαμηλές ταχύτητες σε Μεγάλο Αλεξάνδρου, Βασιλίσης Όλγας και σε τμήμα της Αδριανού Πόλεως. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι εργασίες στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας, όπου το πρωί καταδαφίστηκε ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Υπενθυμίζετε ότι είναι σε ισχύ από χθες βράδυ, 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας. Αύριο το πρωί αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της περιοχής, προκειμένου να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η περιφερειακή. Πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση και αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στο νησί και περιοδεύει συνοδευόμενος από τον Άδων Γεωργιάδη και την Κλίνα Μενδώνη. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με πολίτες στο κέντρο της πόλης της Ρόδου και αμέσως μετά θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο Περβόλα. Ανοιχτό για το κοινό είναι από χθες το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αναψυχής πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Τα εγγένεια έγιναν χθες με κάθε μισημότητα, παρουσία του Απόστολου της Ζικώστα, του Άκη Σκέρτσου, του Μαργαρίτη Σχοινά και εκπροσώπων φορέων και τοπικών αρχών. Η απόδοση του Μητροπολιτικού Πάρκου γιορτάζεται με τριήμερες εκδηλώσεις που ξεκίνησαν χθες, με δράσεις, συναυλίες, παιχνίδια και εκθέσεις. Το Μητροπολιτικό Πάρκο επισκέφθηκε το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα για να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων της. Το Σαββατοκύριακο θα επισκεφθούν το χώρο Δημήτρης Νατσιός και Μαρία Καριστιανού. Στην Ακρή, τρία Αιγαίοι. Απολογείται ο 65χρονος Σταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Επιμένει στην αθωότητά του και αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στη διπλή ανθρωποκτονία. Με τέσσερα μαθήματα ειδικότητα, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των εμπάλλων, οι οποίοι ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους τη Δευτέρα με τα τελευταία τρία μαθήματα ειδικότητας. Την επόμενη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Την Τρίτη ξεκινούν και οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Στο τελικό στάδιο, η διαπραγματεύση ΗΠΑ Ιράν για την υπογραφή συμφωνίας που θα οδηγήσει σε τερματισμό των συγκρούσεων και του ναυτικού αποκλεισμού. Το μνημόνιο κατανοής θα οδηγεί σε κεχηρία σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Στη Γενέβη, η υπογραφή της τελικής συμφωνίας στις αμέσως επόμενες ημέρες. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τεμποδίο νέος και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ Τούμπας και K12, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές και με σοβαρές καθυστερήσεις είναι οι ταχύτητες στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Λεωφόρο Νίκης, τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά και στην Εθνικής Αντιστάσεως, χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Σε ισχύ από τις 11 χθες βράδυ 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής, στο υψος του κόμβου της Πηλαίας, καθώς σήμερα έγινε η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Το πρωί της Κυριακής αναμένεται να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της περιοχής προκειμένου να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η περιφερειακή. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Νεκρός ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και τραυματίστηκε θανάσιμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονικής Μηχανιώνας λίγο πριν την είσοδο για Περαία. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Η σύζυγός και ο μηχανικός για πλήση ενέργεια στην ίδια πράξη και ο χειριστής του μηχανήματος για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο. Αναμένεται τώρα η ανακοίνωση των ποινών. Πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου και την αναβάθμιση του κεντρικού λιμένα του νησιού, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περιοδεύει από το πρωί στην Ρόδο, συνοδευόμενος από τον Άδων Γεωργιάδη και τη Λίλα Μενδώνη. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Ανοιχτό για το κοινό, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αψυχής, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Σε πανηγυρικό τόνο τα εγγένεια χθες, παράλληλα με συναυλίες, εκδηλώσεις, δράσεις και εκθέσεις, που θα διαρκέσουν έως το βράδυ της Κυριακής. Χθες επισκέφθηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδουλάκης. Αύριο στις 11 θα βρεθεί στον ίδιο χώρο η πρόεδρος της Ελπίδας Μαρία Καριστιανού. Δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων για απόρριψη 56 φορτίων μπάζων χωρίς άδεια σχηματίστηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν 5 άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι μετέφεραν και απέρριπταν φορτία αποβλήτων κατεδαφίσεων χωρίς περιβαλλοντική άδεια σε περιοχές των Κουφαλίων και των Αθήρων. Με 4 μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι οποίοι ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους τη Δευτέρα με τα τελευταία 3 μαθήματα ειδικότητας. Την επόμενη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Την Τρίτη εξάλλου ξεκινούν και οι εξετάσεις για εισαγωγή στα μουσικά σχολεία. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
11: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Τρέχω, τι έγινε?
12: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
13: Ποιος?
14: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
13: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
14: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
13: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
14: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
15: Πιάνω, πιάλο, βάζω στο κεφάλι.
16: Κατεβάζω.
15: Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
14: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
17: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
18: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
19: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ, 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας, καθώς είναι σε εξέλιξη η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Το πρωί της Κυριακής αναμένεται ο καθαρισμός της περιοχής, προκειμένου να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η περιφερειακή. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα τους. Τόνισε παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μόνη πολιτική δύναμη με αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Αναφερόμενος στην οικονομία, παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων σε μισθούς και εισοδήματα. Υποστήριξε όμως ότι τα νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά επιτρέπουν στην κυβέρνηση να συνεχίζει τη στήριξη των νοικοκυριών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ζητήματα εθνικής άμυνας, επισημένοντας ότι σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί αναγκαιότητα και όχι επιλογή. Νωρίτερα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης Master Plan για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού νοσοκομείου Ρόδου για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, η σύζυγός του και ο μηχανικός για απλή συνέργεια στην ίδια πράξη και ο χειριστής του μηχανήματος για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο. Αναμένεται τώρα η ανακοίνωση των ποινών. Ανοιχτό για το κοινό το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμάτων του πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Σε πανηγυρικό τόνο τα εγκαίνια χθες, παράλληλα με συναυλίες, εκδηλώσεις, δράσεις και εκθέσεις που θα διαρκέσουν μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Χθες επισκέφθηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αύριο στις 11 το πρωί θα βρεθεί στο χώρο η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Παρατείνοντας στις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Στο τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για την υπογραφή συμφωνίας που θα οδηγήσει σε τερματισμό των συγκρούσεων και του ναυτικού αποκλεισμού. Το μνημόνιο κατανόησης θα οδηγήσει σε εκεχηρίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, το Ισραήλ θα πρέπει να αποσυρθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, στη Γενέβη, υπογραφή της τελικής συμφωνίας στις επόμενες μέρες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
0: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά.

Χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ, 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας, καθώς είναι σε εξέλιξη η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Το πρωί της Κυριακής αναμένεται ο καθαρισμός της περιοχής, προκειμένου να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η περιφερειακή. Αυτή την ώρα πολύ φορτωμένος είναι ο δρόμος της Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Πιο έντονο το πρόβλημα παρατηρείται στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι περίπου και το ύψος της Βούλγαρη. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 27 και στην ώρα της. Αναφερόμενο στην οικονομία, παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων σε μισθούς και εισοδήματα. Υποστήριξε όμως ότι τα νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά επιτρέπουν στην κυβέρνηση να συνεχίζει τη στήριξη των νοικοκυριών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ζητήματα εθνικής άμυνας, επισημένοντας ότι σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί αναγκαιότητα και όχι επιλογή. Πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση και του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου και την αναβάθμιση του κεντρικού λιμένα του νησιού έδωσε ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη Λίνα Μενδώνη. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Πτωτική πορεία καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η υποχώρηση των διεθνών τιμών θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και ειδικότερα από την Τρίτη και μετά. Στην τελική ευθεία, η ενίσχυση του δυναμικού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών. Εντός των επόμενων ημερών θα οριστούν οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 2025 για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, επεσήμανε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, μιλώντας το πρωί σε ημερίδα στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε αριθμός από τις φιλανθρωπικές δράσεις κρύβει μια προσωπική ιστορία, ένα τραπέζι που στρώθηκε, ένα ενίκιο που πληρώθηκε, ένα παιδί που πήγε κατασκήνωση, ένας ασθενής που βρήκε αίμα, μια οικογένεια που στάθηκε ξανά στα πόδια της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Παρατείνεται στις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας φαίνεται να βρίσκονται πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν θετικά μηνύματα ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, θα τερματίσει τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μία περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
8: Ιστερόγραφα.
9: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
8: Στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
10: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
11: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
10: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
11: Μουσικές και διαδικτυακές.
10: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
11: Πλανήτης Εύα.
10: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
11: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
10: Και πού το συναντάμε?
11: Στον FM 100.
12: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
13: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ισόβια και 8 χρόνια επιπλέον επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκο, που τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης στο Πευκοχώρι. Νωρίτερα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η σύζυγός του, ως συνιδιοκτήτρια, κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στα συγκεκριμένα αδικήματα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 9 χρόνων. Ο 29χρονος χειριστής του μηχανήματος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης για τον τραυματισμό του αδερφού του Γιάννη και καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση. Ενώ ο μηχανικός, που κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε 13 χρόνια. Αποκλεισμένη παραμένει η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας, καθώς είναι σε εξέλιξη η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος, στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Το πρωί της Κυριακής αναμένεται ο καθαρισμός της περιοχής, προκειμένου να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η περιφερειακή. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Πτωτική πορεία καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Στην τελική ευθεία η ενίσχυση του δυναμικού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών. Εντός των επόμενων ημερών θα οριστούν οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 2025 για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, επεσήμανε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, μιλώντας το πρωί σε ημερίδα στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο. Σε τροχιά επιτάχυνσης εισέρχεται η υπόθεση της αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά, μετά από συνάντηση εργασίας που είχαν η Δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου και ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Γιάννης Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας των δύο πλευρών για την προώθηση κρίσιμων εκκρεμωτήτων που αφορούν την περιοχή. Κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξέταση της προόδου των διαδικασιών που αφορούν τις απαλωτριώσεις και τις σχετικές αποζημιώσεις, με έμφαση στο συντονισμό Δήμου και Πράσινου Ταμείου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του στον ανακριτή για το διπλό φωνικό στο Αίγιο που έχασαν τη ζωή τους μία 65χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της. Η κηδεία του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στη βορειοανατολική πόλη Μασάτ στις 9 Ιουλίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει το Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθε στην παρέα μας αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Μαζί παρέα συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εύχομαι να είσαι κάπου δροσερά. Εγώ από εκεί θα ξεκινήσω. Βρισκόμαστε βέβαια επισήμως στο καλοκαίρι. Έχει ξεκινήσει Ιούνιος. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ίσως και όχι ακόμη. Παρ' όλα αυτά βέβαια εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάθε Σάββατο απόγευμα δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή, έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr, μας βρίσκεις στα social Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, την διαδρομή μας αυτή με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Ο Σταμάτης Γονίδης επιστρέφει δισκογραφικά με νέο τραγούδι που έχει τίτλο «Να γυρνούσες πίσω», με την υπογραφή του Ανδρέα Γιατράκου στη μουσική και τους δυνατούς άμεσους στίχους του Βασίλη Δήμα. Το νέο σίγκλ ξεχωρίζει από το πρώτο άκουσμα, συνδυάζοντας σύγχρονο ήχο, έντονο συνέστημα και την αυθεντική ερμηνεία του Σταμάτη Γονίδη. Ένα τραγούδι το οποίο ήδη σαρώνει στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, έχει γίνει trend και κάνει μεγάλη αίσθηση, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και reactions, ενώ το κοινό το αγκαλιάζει καθημερινά όλο και περισσότερο. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Σταμάτης Γονίδης, «Να γεννούσες πίσω», καλή ακρόαση έως και τις 7.

στάμα της Γονίδης να γυρνούσες πίσω, το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι επέστρεψε δισκογραφικά και εμείς εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, νέες κυκλοφορίες στον FM 100, απόγευμα Σαββάτου, είμαι η Μέριλεργιά. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο ή εργάζονται μόνο σήμερα μία εκ των δύο ημερών. Για όλους τους υπόλοιπους ευχές για να εκμεταλλευτείτε στο maximum το Σαββατοκύριακο, το οποίο πραγματικά τελειώνει τόσο γρήγορα. Προσπαθούμε σε ένα Σαββατοκύριακο να χωρέσουμε όλα αυτά τα οποία δεν προλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Δύσκολο, δύσκολο, ανέφικτο θα σου πω εγώ κάποιες φορές. Να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να δούμε φίλους, να τακτοποιήσουμε, να συμμαζέψουμε, να ασχοληθούμε μετά το σπιτιού, καθάρισμα, γενική, πλυντήρια, σιδέρωμα, όλα όλα αυτά. Και κάπου εκεί σου μένει και χρόνος λίγο να ξεκουραστείς, λίγο να χαλαρώσεις, δεν ξέρω πραγματικά. Από την άλλη και να τα αφήσεις όλα αυτά, και αυτό δεν είναι λύση, διότι πραγματικά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εθελοτυφλούν, να κάνουν δηλαδή ότι δεν το βλέπουν όλο αυτό στο σπίτι, ότι μπορεί να είναι ακατάστατο, ότι μπορεί να μην είναι καθαρό όσο θέλαν. Και όλο αυτό ίσως κάποιες φορές αποσυντονίζει και γενικότερα στην καθημερινότητα. Δηλαδή, όντως αισθανόμαστε, είμαι σε αυτή την κατηγορία, ότι αν το σπίτι δεν είναι τακτοποιημένο, εάν το σπίτι δεν είναι καθαρό, τότε κάτι πάει στραβά στη ζωή μας. Οπότε μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε, να συμπιέσουμε το χρόνο, να συμπιέσουμε όλα αυτά που θέλουμε ή να θέσουμε προτεραιότητες και πραγματικά να ασχοληθούμε με όσα όντως μας ενδιαφέρουν και αξίζουν, θα πω εγώ, κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, νέες κυκλοφορίες συνέχεια, μεγάλη παρένθεση. Δήμος Αναστασιάδης είναι εδώ και παρουσιάζει το νέο σίγκλ με τίτλο «Απόφασή σου». Ένα τραγούδι που συνδυάζει τον παλμό με το συνέστημα και κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Το «Απόφασή σου» αναδεικνύει για ακόμα μία φορά την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα του Δήμου Αναστασιάδη, ενώνοντας το μοντέρνο pop ύφος καθώς και Latin και ροκ στοιχεία με την ιδιαίτερη αισθητική του, αποτελώντας έναν πολυσχηδή ερμηνευτή και δημιουργό. Ο ίδιος υπογράφει τη μουσική καθώς και τους στίχους παρέα με την Ελένη Γιανατσούλια. Με φρέσκια διάθεση, καλοκαιρινή άβρα και ρυθμό που ξεσηκώνει, το «Απόφασή σου» είναι εδώ και ακολουθεί αμέσως τώρα στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100.

Δήμος, Αναστασιάδης και απόφαση σου, το νέο το σίγγλε, το νέο του τραγούδι. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Λοιπόν, η Άννη παρουσιάζει το νέο τραγούδι με τίτλο «Ποθητό ανέφικτο». Το «Ποθητό ανέφικτο» είναι ένα ξεχωριστό τραγούδι με χορευτικό απτέμπο, ρυθμό και λάτιν αισθητική. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν ο Θοδωρής Ζωγράφος και η Άννη. Το «Ποθητό ανέφικτο» μεταφέρεται και στο YouTube μέσα από ένα φωτεινό και καλοκαιρινό music video που η Άννη κινείται ανάμεσα σε λάτιν ρυθμούς, έντονα χρώματα και καλοκαιρινά τοπία, αποτυπώνοντας την ένταση και τη γοητεία ενός αμοιβαίου έρωτα που παραμένει ανεκπλήρωτο. Εμείς υποδεχόμαστε αυτό το νέο τραγούδι στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100, Άννη και «Ποθητό ανέφικτο».

ανυποθητό, ανέφικτο. FM 100, συντονισμένοι μαζί παρέα. Εδώ ακριβώς, νέες κυκλοφορίες. Κάθε Σάββατο απόγευμα δίνουμε ραντεβού και η συνέχεια έρχεται με Φωτεινή Δάρα. Η Φωτεινή Δάρα λοιπόν παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Δύο σιωπές», εγκαινιάζοντας μια νέα δημιουργική περίοδο. Με σημαντικές συνεργασίες και εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Φωτεινή Δάρα εξερευνά νέες μουσικές κατευθύνσεις, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στην καλλιτεχνική εξέλιξη και στην αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης. Η νέα αυτή περίοδος λοιπόν χαρακτηρίζεται από άνοιγμα σε νέες συνεργασίες και δημιουργικές προσεγγίσεις μέσα από σύγχρονες μουσικές προτάσεις και νέα δημιουργικά εγχειρήματα στο καλλιτεχνικό της πεδίο. Η ερμηνεία της, με τη γνωστή ευαισθησία και τη βαθιά σύνδεση με το συνέστημα του τραγουδιού, συναντά σήμερα μία ανανεωμένη καλλιτεχνική ματιά, η οποία αποτυπώνεται στις νέες της επιλογές και συνεργασίες. Παραγωγός και εμπνευστής αυτής της νέας δημιουργικής διαδρομής είναι ο Γιώργος Κιβέλος. Πάμε να υποδεχθούμε μαζί παρέα την Φωτεινή Δάρα και το νέο της τραγούδι «Δύο σιωπές».

Φώτινη Δάρα και δύο σιωπές νέες κυκλοφορίες. Πάμε να κάνουμε φινάλε στο πρώτο μας ημίωρο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό έως και τις 7, πάντα συντονισμένοι. Θα κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο με το νέο τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου. Η Έλλη Κοκκίνου ξέρει πάντα πότε είναι η στιγμή να πει αυτό που όλοι σκέφτονται. Και αυτή τη φορά το λέει δυνατά. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το νέο hit single με τίτλο «Τι σου χρωστάω» σε μουσική και στίχους του Φίβου έχει όλο το vibe ενός τραγουδιού που δεν θα περάσει απαρατήρητο. Ανεβαστικό, αιχμηρό, σύγχρονο και χωρίς φίλτρα, το «Τι σου χρωστάω» μιλάει για εκείνη τη στιγμή που σταματάς να εξηγείς, να συγχωρείς και να αντέχεις. Κόντρα στα δεδομένα και με διάθεση γεμάτη αυτοπεποίθηση, η αγαπημένη ερμηνεύτρια δίνει τη δική της απάντηση σε όσα τη βαραίνουν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η χημεία της Έλλη Κοκκίνου με τον Φίβο παραμένει εκρηκτική, με κέφι, θετική ενέργεια και εφοπλιστικό χαμόγελο. Σερβίρει λοιπόν δροσερές στιγμές και μας παρασύρει σε ένα σκηνικό γεμάτο αισιοδοξία. Τι σου χρωστάω, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ επανέρχομαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Πιάνω.
2: Πιάλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
11: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
10: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
12: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
13: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
10: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
14: Νέες κυκλοφορίες FM 100. Έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο ημίωρο μαζί παρέα. FM 100, επικοινωνώντας στα social, στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτό το Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εμείς δίνουμε ραντεβού κάθε Σάββατο απόγευμα εδώ ακριβώς και μαζί ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή με αγαπημένες ιστορίες, ελληνικά νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες δηλαδή στον FM 100. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν στο πρώτο ημίωρο. Στο δεύτερο ημίωρο, στο πρώτο μας τραγούδι, αυτό ήθελα να σου πω, εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, Γιώργος Σαμπάνης. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια ήδη έχουμε ακούσει πολύ πριν κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο, διότι είναι ένα από τα singles τα οποία προωθήθηκαν, ακούστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ως video creations στο TikTok και αυτό από μόνο του βέβαια ήδη δίνει έτσι μια όθηση αρκετά σημαντική, θα σου πω εγώ, στο τραγούδι. Ο Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν παρουσιάζει το «Τι θέλω εγώ με σένα», το δυναμικό anthem του φετινού καλοκαιριού, γεμάτο ψυχή και συνέστημα. Στο «Τι θέλω εγώ με σένα», ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και συνθέτης της γενιάς του συναντά ξανά την εμπνευσμένη και εξαιρετική στιγουργό Ελεάνα Βραχάλη και δίνουν συνέχεια στις μεγάλες επιτυχίες τους που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική. Το τραγούδι το οποίο είναι διαθέσιμο και στις streaming υπηρεσίες, διαθέσιμο και τώρα στην παρέα μας, εδώ στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, το νέο του τραγούδι είναι στην κυκλοφορία στο δεύτερο ημίωρο. Βρισκόμαστε στην αρχή και αν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι η Μέρη Λεριά και εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Αναστασία. Η Αναστασία κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο Σπάστετα, ένα ανεβαστικό, σύγχρονο, λαϊκό άνθρωπο που παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία με τεράστια δυναμική από τα social media, όπου το teaser του τραγουδιού έγινε viral πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας, το Σπάστετα συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Bodega με εικόνες που αποτυπώνουν τη χαρά, την ελευθερία και την αυθεντική πλευρά της διασκέδασης. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα λαϊκό μπουζουξίδικο, εκεί όπου μια γυναίκα αφήνεται ολοκληρωτικά στη στιγμή, απολαμβάνει τη ζωή χωρίς φόβους και αναστολές και ζει τη νύχτα όπως πραγματικά θα έπρεπε να τη ζει ένας άνθρωπος, αληθινά, αυθόρμητα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο ξέσπασμα αλλά και ανάμεσα στο καλτ και το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, το λαϊκό στοιχείο αν θέλεις, το βίντεο κλιπ δίνει ακόμα εικόνα και χαρακτήρα σε ένα τραγούδι που μιλά για την απελευθέρωση, την ένταση αλλά και την ανάγκη να ζεις το τώρα. Και στο κλιπ είναι η ίδια η Αναστασία, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο της διασκεδάστριας. Ένα ρόλο που εκφράζει απόλυτα τη σύνδεσή της με τη μουσική, τη σκηνή και τη διασκέδαση. Όπως κάνει άλλωστε και στην πραγματική της ζωή, ολοκληρώνει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα. Αναστασία και Σπάστετα.

Αναστασία, σπάστετα το νέο της τραγούδι, νέες κυκλοφορίες συνέχεια με Λούκα Γιώρκα, ένα φυσικά ακόμη νέο τραγούδι και ας πάρουμε έτσι τα πράγματα από την αρχή. Η νέα δισκογραφική κυκλοφορία του Λούκα Γιώρκα με τίτλο «Εκείνη ξέρει», ένα δυναμικό λαϊκό τραγούδι, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ο αγαπημένος ερμηνευτής επιστρέφει με ένα τραγούδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και σύγχρονη αισθητική, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική του ερμηνεία με έναν καθαρά λαϊκό ήχο που υπόσχεται να ξεχωρίσει. Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Κερμανίδης, στους στίχους ο Γρηγόρης Βαξαβανέλης, δημιουργώντας ένα τραγούδι με έντονη ενέργεια, δυναμικό παλμό και άμεση απήχηση. Το «Εκείνη ξέρει» αποτελεί μία από τις πιο δυνατές χορευτικές κυκλοφορίες της σεζόν και υπόσχεται να κερδίσει τις εντυπώσεις με τον ήχο και την ατμόσφαιρά του. Ο Λούκας Γιώρκας συνεχίζει να προσθέτει ξεχωριστές στιγμές στη δισκογραφική του πορεία, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι το οποίο συνδυάζει συναίσθημα αλλά και απόλυτα ανεβαστική διάθεση. Και εμείς υποδεχόμαστε αυτό το νέο τραγούδι από Γιώρκα Λούκα και «Εκείνη ξέρει».

Λουκάς Γιώρκας και εκείνη ξέρει αυτό το νέο το τραγούδι. Επιστροφή δισκογραφικά και συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100. Φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και ο Νίκος Μωραϊτης παρουσιάζουν το νέο σίγγλ με τίτλο Φωτιά στη νύχτα. Μία δίσκο pop έκπληξη η οποία αναμένεται να μονοπολίσει το ενδιαφέρον, όπως υπόσχεται και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Η κορυφαία καλλιτεχνική σύμπραξη που έχει σημαδέψει την ελληνική δισκογραφία επιστρέφει με έναν ήχο που εκπλήσει και ξεσηκώνει. Modern disco με έντονα στοιχεία από την χρυσή εποχή των 80s, προσαρμοσμένα στην σύγχρονη dance σκηνή. Και εμείς υποδεχόμαστε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

Ρίτα, φωτιά στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, νέες κυκλοφορίες, απόγευμα Σαββάτου. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εμείς πιστοί στο ραντεβού μας, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο από τις 6 έως και τις 7, δίνουμε ραντεβού και μαζί ανακαλύπτουμε, μαθαίνουμε, γνωρίζουμε ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Νέες κυκλοφορίες λοιπόν στον FM 100. Επικοινωνούμε στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG και πάμε να συνεχίσουμε στις νέες κυκλοφορίες με τον Γιώργο Καραδήμο, ο οποίος συνεργάζεται με την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ακούσαμε αυτή τη χρονιά. Έτσι ξεκινάει και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το Να Κλαις έχει υπέροχες μελωδίες, απογειώνει την τρυφερότητα και σε παρασύρει σε ένα μοναδικά απολαυστικό τραγούδι και ταξίδι. Μας λέει ο Γιώργος Καραδήμος, Να Κλαις, δύο λέξεις που σε μια εποχή που δεν αντιδρούμε σχεδόν σε τίποτα. Είναι από μόνες τους μια επαναστατική πράξη, μια πρόσκληση σε ανυπακοή. Στο να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Κάποια τραγούδια μας διαλέγουν, τα χρωστάμε στον εαυτό μας. Μερικές φορές αρκεί να πιστεύεις εσύ. Σε ένα τραγούδι, σε μια προοπτική, στο όνειρο που κάποιες φορές είναι αρκετό. Πλέον με όλα όσα έχω ζήσει, ξέρω ότι το να ονειρεύεσαι είναι μια μικρή επανάσταση και η τρυφερότητα που τόσο λείπει στις μέρες μας είναι πράξη αντίστασης. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι και τα δύο. Ελεονόρα συνεχίζει το δελτίο τύπου, απευθυνόμενος στην Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σε ευχαριστώ που δίνεις πνοή σε αυτό το όνειρο. Και σου μετέφερα αυτούσιο βέβαια, όπως ακριβώς το διαβάζω, το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας όσον αφορά σε αυτή τη συνεργασία μεταξύ του Γιώργου Καραδήμου και της Ελεονόρας Ζουγανέλη σε αυτό το νέο τραγούδι.

Γιώργος Καραδήμος, Ελεονόρα Ζουγανέλη, να κλαις. Αυτή η συνεργασία. Νέες κυκλοφορίες σιγά σιγά προς το τέλος βαδίζουμε και αυτή της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Κάθε Σάββατο απόγευμα δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και μαζί ενημερωνόμαστε για τα καινούργια τραγούδια, για τις νέες κυκλοφορίες. Θα κλείσουμε με κάτι αγαπημένο από Νίνα Μαζάνη. Συνεργάζεται με Κώστα Λιβαδά. Ο Κώστας Λιβαδάς λοιπόν υπογράφει τους στίχους και τη μουσική στο νέο αυτό σίγγλ της Νίνας Μαζάνη. Το αποτέλεσμα είναι ένα θαύμα της φύσης. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια και ο σπουδαίος δημιουργός μας παρουσιάζουν το πιο γλυκό, το πιο αισιόδοξο τραγούδι. Ένα τραγούδι γεμάτο χρώμα, αισιοδοξία και τη μαγευτική φωνή της Νίνας. Έτσι ακριβώς αναφέρεται στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το τραγούδι «Θαύμα της φύσης» περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής και παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης ως λύση και ελπίδα. Το βασικό μήνυμα του τραγουδιού είναι ότι παρά τις δυσκολίες, το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, η αγάπη αποτελεί δύναμη ζωής και μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε να συνεχίσει να ελπίζει και να ανθίσει. Νίνα Μαζάνη και ο Κώστας Λιβαδάς λοιπόν είναι εδώ με το θαύμα της φύσης και προτρέπουν τον ακροατή να εμπιστευτεί την καρδιά του, να πιστέψει στα όνειρά του και να αναζητήσει την ομορφιά και το νόημα της ζωής μέσα από την αγάπη και την ανθρώπινη σύνδεση. Το θαύμα άλλωστε υπάρχει παντού, τριγύρω, αρκεί να γυρίσεις να το κοιτάξεις. Ακούστε το δυνατά, ξανά και ξανά. Αφαιθείτε στα λόγια του, νιώστε το και χαμογελάστε. Η μέρα σας θα γίνει λίγο καλύτερη και λίγο πιο φωτεινή. Έτσι ακριβώς θα σας αποχαιρετήσω με αυτή τη συνεργασία μεταξύ της Νίνας Μαζάνη και του Κώστα Λιβαδά, «Θαύμα της φύσης». Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Για κάποιους τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, οπότε να ευχηθώ πραγματικά να είναι έτσι ακριβώς όπως το θέλετε. Για όσους εργάζονται, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Υπομονή, θα τελειώσει. Ίσως κάποιοι έχετε ξεκινήσει και τις καλοκαιρινές σας άδειες, οπότε πραγματικά χαλαρώνετε ή ετοιμάζετε βαλίτσες, ακόμη πιο ευχάριστο. Οπότε όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, πραγματικά να ευχηθώ καλή διάθεση. Θετική διάθεση, και το λέμε και το ξαναλέμε, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, υγεία. Αυτό είναι τελικά το πιο σημαντικό, και υγεία στο σώμα, υγεία στο μυαλό, υγεία στην ψυχή. Να είστε καλά, όπου και αν είστε. Νίνα Μαζάνη, «Θαύμα της φύσης».

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Ισόβια και 8 χρόνια επιπλέον επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευχοχώριο, που τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής. Η σύζυγός του, συνιδιοκτήτρια, κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στα συγκεκριμένα δικήματα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 9 χρόνων. Ο 21χρονος χειριστής του μηχανήματος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης για τον τραυματισμό του αδερφού του και καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση. Ενώ ο μηχανικός, που κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε 13 χρόνια. Αποκλεισμένη παραμένει η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας, καθώς είναι σε εξέλιξη κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Το πρωί της Κυριακής αναμένεται ο καθαρισμός της περιοχής, προκειμένου να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η περιφερειακή. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα τους. Πτωτική πορεία καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η υποχώρηση των διεθνών τιμών θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και ειδικότερα από την Τρίτη και μετά. Ανοιχτό για το κοινό το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου αναψυχής πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Σε πανηγυρικό τόνο τα εγκαίνια χθες, παράλληλα με συναυλίες, εκδηλώσεις, δράσεις και εκθέσεις που θα διαρκέσουν μέχρι αύριο το βράδυ. Αύριο στις 11 το πρωί θα βρεθεί στο χώρο η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του στον ανακριτή για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, που έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός άκτορ κοντράρονται αυτή την ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον 5ο τελικό που θα κρίνει ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, ακολουθούν οι νέες κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεδιά.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αβελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αβελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
8: Φίλες και φίλοι αγαπημένοι και αγαπημένες μου, καλώς ήρθατε στο ραντεβού του Σαββατόβραδου. Κάθε τραγούδι, μία συνάντησή μας, κάθε ταινία και τραγούδι, πάντα από τον ελληνικό κινηματογράφο, τα ραντεβού του Σαββάτου και παγκόσμιο σινεμά τις Κυριακές, λίγο μετά τις 7, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, σας καλωσορίζω σε αυτά τα καλοκαιρινά ραντεβού στους θερινούς κινηματογράφους. Αν μπορούμε να φανταστούμε ότι βγαίνουμε έτσι από το σπίτι, από όπου και αν βρισκόμαστε, και ανταμώνουμε στα θερινά σινεμά που είναι γεμάτα αυτό το διάστημα, με ό,τι ωραίο και ό,τι πιο απολαυστικό κουβαλάει αυτή η απόλυτη αίσθηση της ελευθερίας, να βλέπεις την ταινία που έχεις προτιμήσει κάτω από τα αστέρια, χωρίς αυτό να είναι καθόλου κλισέ, αλλά κυριολεξία. Σας καλώ λοιπόν σε κινηματογραφικές βραδιές πάντα. Απόψε είναι μια βραδιά όπου τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου ερμηνεύονται αποκλειστικά από Έλληνες ηθοποιούς, λατρεμένους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστρες της μεγάλης οθόνης.

0: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Μαζί παρέα συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εύχομαι να είσαι κάπου δροσερά. Εγώ από εκεί θα ξεκινήσω. Βρισκόμαστε βέβαια επισήμως στο καλοκαίρι. Έχει ξεκινήσει Ιούνιος. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ίσως και όχι ακόμη. Παρ' όλα αυτά βέβαια εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάθε Σάββατο απόγευμα δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή, έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr, μας βρίσκεις στα social Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, την διαδρομή μας αυτή με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Ο Σταμάτης Γονίδης επιστρέφει δισκογραφικά με νέο τραγούδι που έχει τίτλο «Να γυρνούσες πίσω», με την υπογραφή του Ανδρέα Γιατράκου στη μουσική και τους δυνατούς άμεσους στίχους του Βασίλη Δήμα. Το νέο σίγγλ ξεχωρίζει από το πρώτο άκουσμα, συνδυάζοντας σύγχρονο ήχο, έντονο συνέστημα και την αυθεντική ερμηνεία του Σταμάτη Γονίδη. Ένα τραγούδι το οποίο ήδη σαρώνει στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, έχει γίνει trend και κάνει μεγάλη αίσθηση, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και reactions, ενώ το κοινό το αγκαλιάζει καθημερινά όλο και περισσότερο, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Σταμάτης Γονίδης, «Να γυρνούσες πίσω», καλή ακρόαση έως και τις 7.

κάμα της Γονίδης να γυρνούσες πίσω, το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι επέστρεψε δισκογραφικά και εμείς εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, νέες κυκλοφορίες των FM 100, απόγευμα Σαββάτου, είμαι η Μέρη Λεριά. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο ή εργάζονται μόνο σήμερα μία εκ των δύο ημερών. Για όλους τους υπόλοιπους ευχές για να εκμεταλλευτείτε στο maximum το Σαββατοκύριακο, το οποίο πραγματικά τελειώνει τόσο γρήγορα. Προσπαθούμε σε ένα Σαββατοκύριακο να χωρέσουμε όλα αυτά τα οποία δεν προλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Δύσκολο, δύσκολο, ανέφικτο θα σου πω εγώ κάποιες φορές. Να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να δούμε φίλους, να τακτοποιήσουμε, να συμμαζέψουμε, να ασχοληθούμε μετά το σπιτιού, καθάρισμα, γενική, πλυντήρια, σιδέρωμα, όλα όλα αυτά. Και κάπου εκεί σου μένει και χρόνος λίγο να ξεκουραστείς, λίγο να χαλαρώσεις, δεν ξέρω πραγματικά. Από την άλλη και να τα αφήσεις όλα αυτά, και αυτό δεν είναι.

καθαρό, τότε κάτι πάει στραβά στη ζωή μας. Οπότε μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε, να συμπιέσουμε τον χρόνο, να συμπιέσουμε όλα αυτά που θέλουμε ή να θέσουμε προτεραιότητες και πραγματικά να ασχοληθούμε με όσα όντως μας ενδιαφέρουν και αξίζουν, θα πω εγώ, κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, νέες κυκλοφορίες συνέχεια, μεγάλη παρένθεση. Δήμος Αναστασιάδης είναι εδώ και παρουσιάζει το νέο σίγγλ με τίτλο «Απόφασή σου». Ένα τραγούδι που συνδυάζει τον παλμό με το συνέστημα και κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Το «Απόφασή σου» αναδεικνύει για ακόμα μία φορά την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα του Δήμου Αναστασιάδη, ενώνοντας το μοντέρνο pop ύφος καθώς και Latin και ροκ στοιχεία με την ιδιαίτερη αισθητική του, αποτελώντας έναν πολυσχηδή ερμηνευτή και δημιουργό. Ο ίδιος υπογράφει τη μουσική καθώς και τους στίχους παρέα με την Ελένη Γιανατσούλια. Με φρέσκια διάθεση, καλοκαιρινή άβρα και ρυθμό που ξεσηκώνει. Το «Απόφασή σου» είναι εδώ και ακολουθεί αμέσως τώρα στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100.

Δημός Αναστασία, δεις και απόφαση σου, το νέο του σίγκλε, το νέο του τραγούδι. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Λοιπόν, η Άννη παρουσιάζει το νέο τραγούδι με τίτλο «Ποθητό

Ανέφικτο. Το Ποθητό Ανέφικτο είναι ένα ξεχωριστό τραγούδι με χορευτικό απτέμπο, ρυθμό και λάτιν αισθητική. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν ο Θοδωρής Ζωγράφος και η Άννη. Το Ποθητό Ανέφικτο μεταφέρεται και στο YouTube μέσα από ένα φωτεινό και καλοκαιρινό music video που η Άννη κινείται ανάμεσα σε λάτιν ρυθμούς, έντονα χρώματα και καλοκαιρινά τοπία, αποτυπώνοντας την ένταση και τη γοητεία ενός αμοιβαίου έρωτα που παραμένει ανεκπλήρωτος. Εμείς υποδεχόμαστε αυτό το νέο τραγούδι στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100, Άννη και Ποθητό Ανέφικτο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Πάμε παραλία με τον FM 100.
9: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
10: Νέες κυκλοφορίες FM 100. Έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο ημίωρο μαζί παρέα FM 100, επικοινωνώντας στα social, στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτό το Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εμείς δίνουμε ραντεβού κάθε Σάββατο απόγευμα εδώ ακριβώς και μαζί ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή με αγαπημένες ιστορίες, ελληνικά νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες δηλαδή στον FM 100. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν στο πρώτο ημίωρο. Στο δεύτερο ημίωρο, στο πρώτο μας τραγούδι, αυτό ήθελα να σου πω, εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, Γιώργος Σαμπάνης. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια ήδη έχουμε ακούσει πολύ πριν κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο, διότι είναι ένα από τα singles τα οποία προωθήθηκαν, ακούστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ως video creations στο TikTok, και αυτό από μόνο του βέβαια ήδη δίνει έτσι μια όθηση αρκετά σημαντική, θα σου πω εγώ, στο τραγούδι. Ο Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν παρουσιάζει το «Τι θέλω εγώ με σένα», το δυναμικό anthem του φετινού καλοκαιριού, γεμάτο ψυχή και συνέστημα. Στο «Τι θέλω εγώ με σένα», ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και συνθέτης της γενιάς του συναντά ξανά την εμπνευσμένη και εξαιρετική στιγουργό Ελεάνα Βραχάλη και δίνουν συνέχεια στις μεγάλες επιτυχίες τους που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική. Το τραγούδι, το οποίο είναι διαθέσιμο και στις streaming υπηρεσίες, διαθέσιμο και τώρα στην παρέα μας, εδώ στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, το νέο του τραγούδι είναι στην κυκλοφορία στο δεύτερο ημίωρο. Βρισκόμαστε στην αρχή και αν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι η Μέρη Λεριά και εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Αναστασία. Η Αναστασία κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο Σπάστετα, ένα ανεβαστικό, σύγχρονο, λαϊκό άνθρωπο που παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία με τεράστια δυναμική από τα social media, όπου το teaser του τραγουδιού έγινε viral πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας, το Σπάστετα συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Bodega με εικόνες που αποτυπώνουν τη χαρά, την ελευθερία και την αυθεντική πλευρά της διασκέδασης. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα λαϊκό μπουζουξίδικο, εκεί όπου μια γυναίκα αφήνεται ολοκληρωτικά στη στιγμή, απολαμβάνει τη ζωή χωρίς φόβους και αναστολές και ζει τη νύχτα όπως πραγματικά θα έπρεπε να τη ζει ένας άνθρωπος, αληθινά, αυθόρμητα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο ξέσπασμα αλλά και ανάμεσα στο καλτ και το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, το λαϊκό στοιχείο αν θέλεις, το βίντεο κλιπ δίνει ακόμα εικόνα και χαρακτήρα σε ένα τραγούδι που μιλά για την απελευθέρωση, την ένταση, αλλά και την ανάγκη να ζεις το τώρα. Και star στο κλιπ είναι η ίδια η Αναστασία, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο της διασκεδάστριας. Ένα ρόλο που εκφράζει απόλυτα τη σύνδεσή της με τη μουσική, τη σκηνή και τη διασκέδαση. Όπως κάνει άλλωστε και στην πραγματική της ζωή, ολοκληρώνει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα. Αναστασία και Σπάστετα.

Αναστασία, σπάσθετα το νέο της τραγούδι, οι νέες κυκλοφορίες συνέχεια με Λούκα Γιώρκα, ένα φυσικά ακόμη νέο τραγούδι, και ας πάρουμε έτσι τα πράγματα από την αρχή. Η νέα δισκογραφική κυκλοφορία του Λούκα Γιώρκα με τίτλο «Εκείνη ξέρει», ένα δυναμικό λαϊκό τραγούδι, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ο αγαπημένος ερμηνευτής επιστρέφει με ένα τραγούδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και σύγχρονη αισθητική, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική του ερμηνεία με έναν καθαρά λαϊκό ήχο που υπόσχεται να ξεχωρίσει. Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Κερμανίδης, στους στίχους ο Γρηγόρης Βαξαβανέλης, δημιουργώντας ένα τραγούδι με έντονη ενέργεια, δυναμικό παλμό και άμεση απήχηση. Το «Εκείνη ξέρει» αποτελεί μία από τις πιο δυνατές χορευτικές κυκλοφορίες της σεζόν και υπόσχεται να κερδίσει τις εντυπώσεις με τον ήχο και την ατμόσφαιρά του. Ο Λούκας Γιώρκας συνεχίζει να προσθέτει ξεχωριστές στιγμές στη δισκογραφική του πορεία, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι το οποίο συνδυάζει συνέστημα αλλά και απόλυτα ανεβαστική διάθεση. Και εμείς υποδεχόμαστε αυτό το νέο τραγούδι από Γιώρκα Λούκα και «Εκείνη ξέρει».

Λουκάς Γιώρκας και εκείνη ξέρει αυτό το νέο το τραγούδι. Επιστροφή δισκογραφικά και συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100. Φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και ο Νίκος Μωραϊτης παρουσιάζουν το νέο σίγγλ με τίτλο Φωτιά στη νύχτα. Μια δίσκο pop έκπληξη η οποία αναμένεται να μονοπολίσει το ενδιαφέρον, όπως υπόσχεται και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Η κορυφαία καλλιτεχνική σύμπραξη που έχει σημαδέψει την ελληνική δισκογραφία επιστρέφει με έναν ήχο που εκπλήσει και ξεσηκώνει. Modern disco με έντονα στοιχεία από την χρυσή εποχή των 80s, προσαρμοσμένα στην σύγχρονη dance σκηνή. Και εμείς υποδεχόμαστε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

Ρίτα, φωτιά στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, νέες κυκλοφορίες, απόγευμα Σαββάτου. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εμείς πιστοί στο ραντεβού μας, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο από τις 6 έως και τις 7, δίνουμε ραντεβού και μαζί ανακαλύπτουμε, μαθαίνουμε, γνωρίζουμε ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Νέες κυκλοφορίες λοιπόν στον FM 100. Επικοινωνούμε στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG και πάμε να συνεχίσουμε στις νέες κυκλοφορίες με τον Γιώργο Καραδήμο, ο οποίος συνεργάζεται με την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ακούσαμε αυτή τη χρονιά. Έτσι ξεκινάει και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το Να Κλαις έχει υπέροχες μελωδίες, απογειώνει την τρυφερότητα και σε παρασύρει σε ένα μοναδικά απολαυστικό τραγούδι και ταξίδι. Μας λέει ο Γιώργος Καραδήμος, Να Κλαις, δύο λέξεις που σε μια εποχή που δεν αντιδρούμε σχεδόν σε τίποτα. Είναι από μόνες τους μια επαναστατική πράξη, μια πρόσκληση σε ανυπακοή. Στο να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Κάποια τραγούδια μας διαλέγουν, τα χρωστάμε στον εαυτό μας. Μερικές φορές αρκεί να πιστεύεις εσύ. Σε ένα τραγούδι, σε μια προοπτική, στο όνειρο που κάποιες φορές είναι αρκετό. Πλέον με όλα όσα έχω ζήσει, ξέρω ότι το να ονειρεύεσαι είναι μια μικρή επανάσταση και η τρυφερότητα που τόσο λείπει στις μέρες μας είναι πράξη αντίστασης. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι και τα δύο. Ελεονόρα συνεχίζει το δελτίο τύπου απευθυνόμενος στην Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σε ευχαριστώ που δίνεις πνοή σε αυτό το όνειρο. Και σου μετέφερα αυτούσιο βέβαια, όπως ακριβώς το διαβάζω, το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας όσον αφορά σε αυτή τη συνεργασία μεταξύ του Γιώργου Καραδήμου και της Ελεονόρας Ζουγανέλη σε αυτό το νέο τραγούδι.

Γιώργος Καραδήμος, Ελεονόρα Ζουγανέλη, να κλαις. Αυτή η συνεργασία. Νέες κυκλοφορίες σιγά σιγά προς το τέλος βαδίζουμε και αυτή της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Κάθε Σάββατο απόγευμα δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και μαζί ενημερωνόμαστε για τα καινούργια τραγούδια, για τις νέες κυκλοφορίες. Θα κλείσουμε με κάτι αγαπημένο από Νίνα Μαζάνη. Συνεργάζεται με Κώστα Λιβαδά. Ο Κώστας Λιβαδάς λοιπόν υπογράφει τους στίχους και τη μουσική στο νέο αυτό σίγγλ της Νίνας Μαζάνη. Το αποτέλεσμα είναι ένα θαύμα της φύσης. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια και ο σπουδαίος δημιουργός μας παρουσιάζουν το πιο γλυκό, το πιο αισιόδοξο τραγούδι. Ένα τραγούδι γεμάτο χρώμα, αισιοδοξία και τη μαγευτική φωνή της Νίνας. Έτσι ακριβώς αναφέρεται στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το τραγούδι «Θαύμα της φύσης» περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής και παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης ως λύση και ελπίδα. Το βασικό μήνυμα του τραγουδιού είναι ότι παρά τις δυσκολίες, το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, η αγάπη αποτελεί δύναμη ζωής και μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε να συνεχίσει να ελπίζει και να ανθίσει. Νίνα Μαζάνη και ο Κώστας Λιβαδάς λοιπόν είναι εδώ με το θαύμα της φύσης και προτρέπουν τον ακροατή να εμπιστευτεί την καρδιά του, να πιστέψει στα όνειρά του και να αναζητήσει την ομορφιά και το νόημα της ζωής μέσα από την αγάπη και την ανθρώπινη σύνδεση. Το θαύμα άλλωστε υπάρχει παντού, τριγύρω, αρκεί να γυρίσεις να το κοιτάξεις. Ακούστε το δυνατά, ξανά και ξανά. Αφαιθείτε στα λόγια του, νιώστε το και χαμογελάστε. Η μέρα σας θα γίνει λίγο καλύτερη και λίγο πιο φωτεινή. Έτσι ακριβώς θα σας αποχαιρετήσω με αυτή τη συνεργασία μεταξύ της Νίνας Μαζάνη και του Κώστα Λιβαδά, «Θαύμα της φύσης». Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Για κάποιους τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, οπότε να ευχηθώ πραγματικά να είναι έτσι ακριβώς όπως το θέλετε. Για όσους εργάζονται, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, υπομονή, θα τελειώσει. Ίσως κάποιοι έχετε ξεκινήσει και τις καλοκαιρινές σας άδειες, οπότε πραγματικά χαλαρώνετε ή ετοιμάζετε βαλίτσες, ακόμη πιο ευχάριστο. Οπότε όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, πραγματικά να ευχηθώ καλή διάθεση, θετική διάθεση, και το λέμε και το ξαναλέμε, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, υγεία. Αυτό είναι τελικά το πιο σημαντικό, και υγεία στο σώμα, υγεία στο μυαλό, υγεία στην ψυχή. Να είστε καλά, όπου και αν είστε. Νίνα Μαζάνη, «Θαύμα της φύσης».

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η κατεδάφιση του κλάδου της ανόδου της γέφυρας Πανοράματος, που έγινε στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Αύριο το πρωί προγραμματίζεται ο καθαρισμός της περιοχής, ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία η περιφερειακή οδός. Ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024, με τη φυλάκιση του ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, στον οποίο επιβλήθηκαν ισόβια, ενώ οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι θα μείνουν ελεύθεροι με όρους μέχρι το εφετείο. Με τον αγώνα άλμα επικοντό γυναικών ξεκίνησε στην Καμάρα το δεύτερο Fly in SKG Sky. Τα φώτα πέφτουν πάνω στην Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη, ενώ μαζί της αγωνίζονται σπουδαίες αθλήτριες όπως η Αριάδνη Αδαμοπούλου και η Εβίνα Παναγιώτου. Θα ακολουθήσει ο αγώνας άλμα επικοντό ανδρών. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 27 και στην ώρα της. Αναφερόμενος στην οικονομία, παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων σε μισθούς και εισοδήματα, υποστήριξε όμως ότι τα νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά επιτρέπουν στην κυβέρνηση να συνεχίζει τη στήριξη των νοικοκυριών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Τοντική πορεία καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η υποχώρηση των διεθνών τιμών θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του στον ανακριτή για το διπλό φωνικό στο Αίγιο που έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της. Περίπου 200 διαδηλωτές γκρέμισαν σήμερα μεταλλικούς φράχτες και σειρματοπλέγματα γύρω από ένα εργοτάξιο στις αλβανικές ακτές της Αδριατικής, όπου οικοδομείται ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα σε μια ακόμη ένδειξη αυξανόμενης οργής κατά των κατασκευών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονο συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή «Βολερό». Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Βουτιά στις νότες. FM 100.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
9: Φίλες και φίλοι αγαπημένοι και αγαπημένες μου, καλώς ήρθατε στο ραντεβού του Σαββατόβραδου. Κάθε τραγούδι, μια συνάντησή μας, κάθε ταινία και τραγούδι, πάντα από τον ελληνικό κινηματογράφο, τα ραντεβού του Σαββάτου και παγκόσμιο σινεμά τις Κυριακές, λίγο μετά τις 7, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, σας καλωσορίζω σε αυτά τα καλοκαιρινά ραντεβού στους θερινούς κινηματογράφους. Αν μπορούμε να φανταστούμε ότι βγαίνουμε έτσι από το σπίτι, από όπου και αν βρισκόμαστε, και ανταμώνουμε στα θερινά σινεμά που είναι γεμάτα αυτό το διάστημα με ό,τι ωραίο και ό,τι πιο απολαυστικό κουβαλάει αυτή η απόλυτη αίσθηση της ελευθερίας, να βλέπεις την ταινία που έχεις προτιμήσει κάτω από τα αστέρια, χωρίς αυτό να είναι καθόλου κλισέ, αλλά κυριολεξία. Σας καλώ λοιπόν σε κινηματογραφικές βραδιές πάντα. Απόψε είναι μια βραδιά όπου τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου ερμηνεύονται αποκλειστικά από Έλληνες ηθοποιούς, λατρεμένους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστρες της μεγάλης οθόνης.

Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας. Αυτά είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, φυσικά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης πάντα. FM 100 στον αέρα και απόψε ακούμε ήδη γνωστά αλλά και κάποια άγνωστα διαμάντια πάντω από το ελληνικό σινεμά. Αυτή τη φορά όμως ερμηνευμένα από τους λατρεμένους πρωταγωνιστές, τους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Ο καθένας και η καθεμία δίνοντας την ερμηνεία του αυτό το χαρακτηριστικό στυλ. Και αυτό είναι που έχει αξία.

Με Νέλη Χρονοπούλου ξεκινήσαμε φυσικά ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του ελληνικού σινεμά. Το έκλαψα χθες από τις Θαλασσιές της Χάντρας το 1967 και Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1968. Αγάπη μου, αγάπη μου από το κορίτσι του Λούνα Πάρκ. Ένα τραγούδι που έκανε επιτυχία ο Πουλόπουλος. Μουσική Ζαμπέτα, στίχη Δημήτρη Χριστοδούλου, Παπα Μιχαήλ στη συνέχεια. Και αυτός είναι ο γόης του ελληνικού κινηματογράφου, είναι ο Νίκος Κούρκουλος. Σε μια σπάνια στιγμή. Τα ρολόγια

ταξιδεύοντας με τους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και θεατρού μέσα από γνωστές αλλά και σπάνιες ερμηνείες, φίλες και φίλοι, στο απόψινό σαββατιάτικο ραντεβού μας 13 του Ιούνιου σήμερα. Ο Νίκος Κούρκουλος, η Μελίνα, η Χρονοπούλου, η Ρέντα Βλαχοπούλου, η Αλίκη και τόσοι άλλοι κι άλλες, μέσα από τις ερμηνείες σου στο Πεντάγραμμο και τα έγχρωμα και ασπρόμαυρα πλάνα των ελληνικών ταινιών.

Μελίνα Μερκούρη από το ποτέ την Κυριακή το 1960, σε στίχους του Γκάτσου και σε μουσική Χατζηδάκη, και αυτή είναι η Βούλα Ζουμπουλάκη. 1965.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Αναστασία Χριστοδούλη. Και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σίγουρα το όνομα Σούλη Σαμπάχ σας λέει πολλά. Σούλη Σαμπάχ που διέπρεψε μια από τις πιο μπριόζες τραγουδίστριες, η οποία ερμήνευσε και πολλούς ρόλους σε πολλές ταινίες αγαπημένες του ελληνικού σινεμά, όπως για παράδειγμα στο ρόλο της Τερψιθέας, μιας από τις πολλές αδερφές του Θανάση Βέγκου στο Παπατρέχα. Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και με καλλιτεχνικό ψευδόνυμο το Σαμπάχ, που στα αραβικά σημαίνει Ανατολή. Την ακούσαμε στο Φυρί Φυρί το Πάσα από την Καφετζού το 1956 με μουσική του Χατζηδάκη και στίχους του Αλέχου Σακελάκη.

Φυσικά ήταν ο Βασίλης Αυλονίτης, Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. Τρία τραγούδια σε μουσική Χατζηδάκη και τα τρία σε στίχους Αλέκου Σακελάριου και Χόρνη. Αλίμονο στους νέους σας, είναι καλά το γυνάτι σου. Κάθε τραγούδι και μια ιστορία. Εδώ στις κινηματογραφικές βραδιές του FM100.

Μέρα να βλέπω που φίλες και φίλοι, πάμε σιγά σιγά για ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος του απόψινού μας ραντεβού. Είναι ο FM 100, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στη συντροφιά σας είμαι η Αφροδίτη Αργυροπούλου, να μου περνάτε πολύ όμορφα, σας εύχομαι αυτό το σαββατιάτικο βραδάκι του Ιούνιου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Βουτιά στις νότες. FM 100.

Με αυτό το μάμπο το μπραζιλέρο, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος του απόψινού μας σαββατιάτικου ραντεβού. Ραντεβού με τον ελληνικό κόσμο, με τον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου. Αφροδίτη Αργυροπούλη μαζί σας, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100 και μουσικά ταξίδια για επιμονούς σινεφίλ. Εννοείται αυτές τις ώρες από τις 7 μέχρι και τις 8. Σπέραντζα Βρανά, φυσικά. Και ένα από τα δύο τραγούδια, θα ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι από την αριστουργηματική κωμωδία της δεκαετίας του 50, η Ωραία των Αθηνών, όπου Ωραία των Αθηνών ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου. Θα φύγουμε κι αλλού. Φίλες και φίλοι, να μου περνάτε όμορφα, σας θέλω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου πάντοτε εδώ μέσα από την αγαπημένη μας συχνότητα μέχρι και τις 8 παρεούλες στον FM 100.

Ένα πραγματικά πολύ σπάνιο τραγούδι είναι αυτό που ακούστηκε στην ταινία του 1962. Αυτή είναι η Μαριάννα Κουράκου, μια πάρα πολύ συμπαθής παρουσία στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου. Συμπροταγωνίστησε σε πολλές ταινίες και εδώ με μια πολύ σπάνια στιγμή τραγουδάει σε σκηνή νυχτερινού κέντρου το «Αμόρα μου, έρωτά μου». Συμπροταγωνίστρια με τον Γόη του ελληνικού κινηματογράφου και κακό τις περισσότερες φορές, σκληρό, τον Άλκητο Γιαννακά. Στην ταινία με τον τίτλο «Η Αδικημένη». Και ακολουθεί ένα πολύ ατμοσφαιρικό τραγούδι με τη φωνή του Ανδρέα Μπάρκουλη σε μια πολύ σπάνια στιγμή.

Τα μουσικά ταξίδια απόψε ταξιδεύουν με νοσταλγικό έτσι άρωμα και μελωδίες και με πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστρες στην απόψινή εκπομπή μας, ηθοποιούς, μεγάλους πρωταγωνιστές, μεγάλες ντίβες και μεγάλα αστέρια του ελληνικού κινηματογράφου, που η φωνή τους αποτυπώθηκε στο πανί, στην μεγάλη οθόνη, με εξαιρετικές πολλές φορές επιδόσεις και ερμηνείες. Οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστρες του ελληνικού κινηματογράφου τραγουδούν οι ίδιοι, ερμηνεύουν οι ίδιοι τα τραγούδια των ταινιών. Με φούρια. Άντζελα Ζήλια, Εγώ και εσύ, από το θησαυρό του Μακαρίτη της δεκαετίας του 50. Και η Ανδρέας Μπάρκουλης, το τραγούδι που ακούσαμε το Τώρα σε ξέχασα, μια σπάνια στιγμή του Μπάρκουλη, ο οποίος διέθετε μια υπέροχη φωνή, υπέροχη φωνή όπως και παρουσία, από το 1960 και την ταινία Το νησί της αγάπης, σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λάκη Μιχαηλίδη. Τον Ανδρέα Μπάρκουλη, στο τραγούδι που ακούσαμε, συνόδευε το Αθηναϊκό Τρίο.

Σούλη Σαμπάχ, μένω σε κάποια γειτονιά. Πρώτη εκτέλεση από τον Τόνι Μαρούδα με ρετρό διάθεση, με νοσταλγική διάθεση. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος του απόψινού μας ραντεβού με τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστρες του ελληνικού κινηματογράφου να ερμηνεύουν οι ίδιοι τις επιτυχίες εκείνων των χρόνων, πάντα μέσα από τις ταινίες.

Καλησπέρα, Τζαβρανά. Αυτό ήταν το δεύτερο τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία του 1954. Η ωραία των Αθηνών με πρωταγωνίστρια τη Γεωργία Βασιλιάδου, σε στίχους Γιώργου Γιανακόπουλου και μουσική του Γιώργου Μουζάκη, από τα αριστουργήματα του Μουζάκη, μαζί με το Μάμπο τον Μπραζιλέρο φυσικά. Ήταν η Βαλίτσα. Και έτσι, πλησιάζοντας προς το τέλος της απόψινής μας εκπομπής, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι απόψε και αύριο Κυριακή 14 του μηνός σας περιμένει κάτι πολύ ενδιαφέρον, κινηματογραφικό και μουσικό, στο θέατρο Κήπου, εδώ στο κέντρο της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Λαϊκών, το οποίο παρουσιάζει έτσι μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά στο θέατρο Κήπου, έχει ξεκινήσει από χθες Παρασκευή 12 του Ιούνιου ως προαναγγελία του Φεστιβάλ Λαϊκών, το οποίο θα αναπτυχθεί σε πλήρη μορφή τον ερχόμενο Νοέμβρη του 2026, αυτό το Νοέμβρη δηλαδή. Το Φεστιβάλ Λαϊκών δημιουργείται με στόχο να αναδείξει εμβληματικές ταινίες που συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα διαφορετικών εποχών, χωρίς ταμπού, χωρίς αποκλεισμού και ιεραρχήσεις που περιορίζουν τη ματιά στην κινηματογραφική ιστορία. Έτσι λοιπόν, είναι κάποια έργα, κάποιες ταινίες που αγαπήθηκαν βαθιά από το κοινό, συντρόφεψαν γενιές θεατών σε σκοτεινές αίθουσες και διαμόρφωσαν συλλογικές μνήμες πέρα από κριτικές και βαθμολογίες. Λοιπόν, ιδιαίτερη τιμή για τη διοργάνωση αποτελεί η παρουσία του σκηνοθέτη Όμηρο Ευστρατιάδη, ο οποίος συνδέεται με ένα συγκεκριμένο στυλ κινηματογράφου, ο οποίος θα προλογίσει την προβολή της ταινίας του και θα συνομιλήσει με το κοινό για τη δημιουργία ενός έργου που έχει καταγραφεί ως χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής του ελληνικού λαϊκού σινεμά. Αύριο λοιπόν, Κυριακή 14 του Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με συμμετοχή διαφόρων μουσικών θεμάτων, και σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου, στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ, το οποίο πρόκειται να επεκταθεί τον Νοέμβριο, σε λίγη ώρα, σε περίπου μισή ώρα, με έναρξη στις 8.30, προβάλλεται η ταινία του Lone Wolf McCade, ένας αλαλίκος του 1983, σε σκηνοθεσία του Steve Carter και με πρωταγωνιστές τους Chuck Norris, τον David Carradine και την Barbara Carrera. Αμέσως μετά θα προβληθεί η ελληνική ταινία του 1982, Ήταν Άξιος, σίγουρα σας θυμίζει κάτι ο τίτλος, σε σκηνοθεσία του Όμηρο Ευστρατιάδη και με πρωταγωνιστές τον στάρ του ελληνικού σεξ σινεμά, τον Γκουσγούνι, τον Κώστα Γκουσγούνι. Προλογίζει ο σκηνοθέτης Όμηρος Ευστρατιάδης. Έτσι λοιπόν, σήμερα Σάββατο από τις 8.30 και μετά στο θέατρο Κήπου, στις 8.30 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λαϊκών, προβάλλεται η ταινία «Ένας αλαλίκος» του 1983 με Τσάκ Νόρις και David Carradine, και αμέσως μετά το «Ήταν Άξιος» του 1982 με Γκουσγούνι και Όμηρο Ευστρατιάδη στην σκηνοθεσία. Την ταινία «Ήταν Άξιος» θα προλογίσει απόψε ο Όμηρος Ευστρατιάδης, οπότε έχει ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον, και να σας πω ότι οι προβολές απόψε είναι δωρεάν και τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας, οπότε όσοι κινείστε προς το κέντρο, όσοι μένετε κοντά ή σκοπεύετε έτσι να κάνετε ένα ταξίδι αστραπή προς το θέατρο Κήπου, να ξέρετε ότι οι δύο αυτές προβολές, παρουσία του Όμηρου Ευστρατιάδη, είναι δωρεάν. Αύριο θα υπάρχει και μια συναυλία, αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου, με εισιτήρια που προπολούνται, ζητώ συγγνώμη, από διάφορα sites. Μια συναυλία με διάφορα μουσικά σχήματα, όπως το Φούντρα Καρ, Ράκα Ράκα και Αφλικτό.

εμείς ακούμε Μάρο Κοντού σε ένα πάρα πολύ ατμοσφαιρικό τραγούδι με πολύ ιδιαίτερη φωνή, η Μάρο Κοντού. Και να σας πω επίσης και την δεύτερη κινηματογραφική είδηση, την περιμέναμε με πολύ χαρά και ξεκινάει τις θερινές προβολές του ο θερινός κινηματογράφος Σινέ Πανόραμα, πρώτο χιλιόμετρο της οδού Πανοράματος Θέρμης στο Πανόραμα, δίπλα στο καινούργιο δημαρχείο του Πανοράματος. Πρεμιέρα έγινε χθες με την ιστορική ταινία Καποδίστριας του Γιάννη Μαραγδί, το γνωστό Καποδίστρια, ταυτόχρονα και στο Σινέ Πηλέα στη Θεσσαλονίκη. Στην προβολή της Κυριακής, αύριο 8.30 ώρα, της ταινίας Καποδίστριας στο Σινέ Πανόραμα, φίλες και φίλοι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα παρευρεθεί ο πρωταγωνιστής της εξαιρετικής ταινίας του Σμαραγδί, ο Αντώνης Μυριαγκός, ο οποίος ερμήνευσε και το ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια. Σινέ Πανόραμα λοιπόν, Σινέ Πηλέα, ξεκίνησαν από χθες Παρασκευή, 12 του Ιούνιου, με την ταινία Καποδίστρια, ταυτόχρονη προβολή στις 8.30 και αύριο Κυριακή στο Σινέ Πανόραμα στις 8.30 προβάλλεται και πάλι ταινία του Γιάννη Μαραγδί Καποδίστριας και θα παρευρεθεί ο Αντώνης Μυριαγκός, ο οποίος ερμήνευσε τον Καποδίστρια. Νομίζω ότι αξίζει έτσι την παρουσία σας η συγκεκριμένη προβολή. Φίλες και φίλοι, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, 14 του Ιούνιου, με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απόγευμα η κατεδάφιση του κλάδου της ανόδου της γέφυρας πανοράματος που έγινε στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Αύριο το πρωί προγραμματίζεται ο καθαρισμός της περιοχής ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία η περιφερειακή οδός. Ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευχοχωρίου στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024, με τη φυλάκιση του ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, στον οποίο επιβλήθηκαν ισόβια, ενώ οι άλλοι 4 κατηγορούμενοι θα μείνουν ελεύθεροι με όρους μέχρι το εφετείο. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Πτωτική πορεία καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η υποχώρηση των διεθνών τιμών θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και ειδικότερα από την Τρίτη και μετά. Ανοιχτό για το κοινό το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωσή του 340 στρεμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρου πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Αύριο στις 11 το πρωί θα βρεθεί στο χώρο η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του στον ανακριτή για το διπλό φωνικό στο Αίγιο που έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της. Μια ξεχωριστή ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης διοργανώνει αύριο ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος της δράσης αφιερωμένης στη βιώσιμη μετακίνηση, την άθληση και την προστασία του περιβάλλοντος. Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου θα δοθεί η εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Πτωτική πορεία καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η υποχώρηση των διεθνών τιμών θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024 με τη φυλάκιση του ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, στον οποίο επιβλήθηκαν ισόβια, ενώ οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι θα μείνουν ελεύθεροι με όρους μέχρι το εφετείο. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η κατεδάφιση του κλάδου της ανόδου της γέφυρας πανοράματος που έγινε στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Αύριο το πρωί προγραμματίζεται ο καθαρισμός της περιοχής ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία η περιφερειακή οδός. Άσκαστο βλήμα όλμου εντοπίστηκε στην περιοχή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού του χώρου και κατασκευής αντιπυρικής ζώνης στην περιοχή του νοσοκομείου. Ο χώρος περιφράχθηκε και ασφαλίστηκε ενώ τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών από τους άνδρες του TENEX στο άσκαστο βλήμα όλμου απομακρύνθηκε από την περιοχή. Παρατείνεται ως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Πρωταθλητής της Ελλάδος αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς νίκησε νωρίτερα τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 89-85. Με μια μακροσκελή αναρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί αύριο Κυριακή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Μια θάλασσα νότες στον FM 100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η κατεδάφιση του κλάδου της ανόδου της γέφυρας Πανοράματος που έγινε στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Αύριο το πρωί προγραμματίζεται ο καθαρισμός της περιοχής ώστε να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024, με τη φυλάκιση του ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, στον οποίο επιβλήθηκαν ισόβια, ενώ οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι θα μείνουν ελεύθεροι με όρους μέχρι το εφετείο. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο που περιόδευσε έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 27 και στην ώρα της. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 2025 για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, επεσήμανε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, μιλώντας το πρωί σε ημερίδα στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του στον ανακριτή για το διπλό φωνικό στο Αίγιο που έχασαν τη ζωή τους μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε νωρίτερα ένας άντρας περίπου 35 ετών στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας βρέθηκε στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παρατείνεται στις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων έως το βράδυ της Παρασκευής. Είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Με μια μακροσκελή ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί αύριο Κυριακή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όταν όλα ηρεμήσουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέλθουν και θα μαζέψουν την πυρηνική σκόνη που βυθίστηκε λόγω των βομβαρδαστικών με αεροσκάφη Β2. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες στα ορεινά περιμένουμε αύριο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια